0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ήμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: 24. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος

0: καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Τέλεια είναι η μέρα που είναι μέσα στη μέση της εβδομάδας. Που λες, έρχεται το πουσουκού. Είμαστε εδώ για να γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια. Και συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
3: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Αλλά σου έχουμε και κάτι άλλο. Γιατί αν θέλεις να πας και εσύ στην Ίμπιζα, να δεις και εσύ live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, μπορείς να το κάνεις. Συντονίζεσαι κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio 106,2 και ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι να μπεις στην κλήρωση ώστε να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ίμπιζα και φυσικά VIP access στο Ushuaia για να δεις live και εσύ τον Calvin Harris. Εκτός αυτού όμως, θέλω να σου πω ότι είναι στα κόκκινα τα ζώδια σήμερα. Καίγονται από τον ήλιο ή από τον έρωτα. Έχουμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας με ερώτηση σήμερα. Τι δεν ξεχνάς ποτέ στην παραλία, βιβλίο, snack ή ακουστικά? Επίσης, αψού.
2: Γίτσες.
3: Όχι, θα καταλάβεις σε λίγο γιατί φτερνίζομαι.
2: Αχ, μάλιστα. Θα έχουμε και τα healthy tip λοιπόν από τη Βρυσίδα που θα σου πει εύκολα και υγιεινά snack για την παραλία. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και εμείς θα σε πάρουμε στο τηλέφωνο για να βγεις στον αέρα μαζί μας. Μην ξεχνάτε επίσης ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μας μήνυμα λοιπόν στο τηλέφωνο που σου είπα και πριν, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και έτσι θα μπει στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει καλά σήμερα. Καφές, μουσική και εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και συγκεκριμένα θέλω να πω για την κολεξιόν, τη νέα συνεργασία ουσιαστικά που φέρνει ένα άρωμα Ιταλίας και Ελλάδας στην μόδα. Και δεν μιλάω για κάτι άλλο από την Βάσια Κοσταρά, που είναι και στο ίδιο προκτορείο με εμένα, που είμαι πολύ proud γι' αυτό. Και την αγαπημένη μας Κιάρα.
3: Κιάρα Φεράνη, λοιπόν.
2: Ναι, την Κιάρα Φεράνη.
3: Θέλει να μπει το επίθετο. Η Κιάρα Φεράνη, να συμπληρώσω ότι ήταν η πρώτη influencer στον κόσμο. Αυτή ξεκίνησε το influencing. Για να ξέρει ο κόσμος και ποιος το ξεκίνησε. Είναι αυτή.
2: Εγώ έχω αγάπη και έρωτα με τη συγκεκριμένη γυναίκα και η Βάσια Κοσταρά είναι είδωλο. Οπότε δύο σε ένα.
3: Είναι πολύ γλυκιά η Κιάρα. Την έχω γνωρίσει πέρυσι σε ένα event, έχουμε βγει φωτογραφία. Ήταν πάρα πολύ γλυκιά με όλο τον κόσμο και έβγαινε φωτογραφίες. Αυτό της το δίνω.
2: Ναι. Πάντως να ξέρετε ότι και οι δύο γυναίκες έχουν ενώσει αυτή τη στιγμή τις δυνάμεις τους, τις μαγικές τους δυνάμεις θα πω, και έχουν φτιάξει μια καλοκαιρινή συλλογή που την συζητά όλος ο κόσμος της μόδας.
0: Πολύ Βάσια Κοσταρά εντωμεταξύ. Εγώ δεν κατάλαβα την Κιάρα μέσα σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ήταν μοντέλο όταν το είδα.
2: Έχει την ιταλική φινέτσα και ουσιαστικά έχει και την μεσογειακή ελληνική αισθητική.
0: Ναι, είναι πολύ Βάσια. Δηλαδή η κολεξιόν. Τα ρούχα, ρε παιδί μου, που φορούσαν και οι δύο ήταν Βάσια Κοσταρά. Δεν κατάλαβα την πινελιά τη Κιάρα.
2: Θα σου πω, μπορεί να σε μπέρδεψε λίγο το ότι η έμπνευση έχει προέλθει από την θάλασσα.
3: Βλέπω
2: από το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Τέτοια,
2: ναι. Αλλά έχει και τα πιο φλωράλ μοτίβα, ρε παιδί μου, που είναι τα Ιταλίες. Ιταλικά. Mm. Βέβαια είναι και σήμα κατά τη θέση τη Βάσια Κοσταρά. Οπότε,
3: έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε είναι το Bumcast. Την πήρε σαν μοντέλο.
0: Έχει έρθει. Εγώ να ξέρετε, όταν τη είδα τι φωτογραφίε, λέω: α, κοίτα, ένα μεγαλύτερο σε ηλικία μοντέλο, ξέρω εγώ, που το χρησιμοποιεί στην καμπάνια. Μα αυτό είπα, η αλήθεια να είδε από ψέματα.
2: Εντάξει. Πάντως
0: ξανάρθει.
3: Πόσο είναι η Κιάρα?
2: Δεν ξέρω, αλλά η Κιάρα το ξέρεις ότι είχε έρθει και τον Ιούνιο για να κάνουν εδώ τη φωτογράφηση. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι δεν την είδαμε. Δεν είμαι
3: πού
2: καλά.
3: Είχε πάει?
2: Πού να ξέρω.
0: Στη λίμνη μάλλον.
3: Βουλιαγμένη.
2: Λες.
3: Μπορεί, νομίζω.
2: Μην μου λέτε τέτοια. Αποκλείεται. Όχι, δεν έχει μόνο στη λίμνη βουλιαγμένη.
3: Είναι 39 χρονών η Κιάρα.
0: Μπορεί να την πετύχει σήμερα κάπου.
2: Κοντά είστε, αγάπη μου. Τι πιο μεγάλο μοντέλο.
0: Εγώ έτσι νόμιζα ότι είναι πιο μεγάλη. Γιατί μου φαίνονταν πολύ ψηλή, να ξέρεις. Πολύ αυτό.
2: Πολύ ψηλή μοντέλο είναι η γυναίκα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Αυτό νόμιζα, ξαναλέω, ότι είναι πιο μεγάλη ηλικία μοντέλο. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να δεις την Κιάρα Φεράνη, μπορεί να την πετύχεις στο Ουσιάια.
3: Έχει πανηλιάσει.
2: Λες να πάει?
0: Ναι,
2: να
0: έχει πέρα, βεβαίως. Οπότε, αν θέλεις να πας στο Ουσιάγια και να δεις το live των Calvin Harris, στο μεγαλύτερο κλαμπ λοιπόν στην Ήμπιζα, μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούς το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, γράφοντας Ήμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου. Κάνε follow φυσικά το Priority Track στο Instagram και κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ουσιάγια Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα τα αεροπορικά και τη διαμονή. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 στο Mad Drive και υπενθύμηση, κερδίζεις και δύο εισιτήρια.
3: Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι μέσα σου και μείνετε μαζί μας. Πάρα πολύ λίγο θα μάθετε και τι γίνεται με τα ζώδια, ρε παιδιά.
1: Mad

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2 και την καημένη κυρία που γυρεύει τον husband της εδώ και έναν χρόνο οριακά. Είμαστε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη και έχουμε ξυπνήσει αξιμέρωτα για να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί το καλοκαίρι δεν σου φέρνει απλώς έναν έρωτα, σου φέρνει κάποιον που θα σου ανατρέψει όλα τα σχέδια.
2: Ο Ταύρος σου φέρει ένα αθώο φλερτ που μπορεί να εξελιχθεί σε ιστορία που θα θυμάσαι πολύ μετά τις διακοπές.
3: Η δίδυμη, εκεί που λες λοιπόν δεν ψάχνω κάτι, εμφανίζεται το άτομο που σε κάνει να αλλάξεις γνώμη.
2: Ακούς Ιωάννα.
0: Καρκινάκια, ακούστε εσείς τώρα και αφήστε την Ιωάννα, γιατί ο πιο όμορφος καλοκαιρινός έρωτας θα ξεκινήσει όταν σταματήσετε να τον κυνηγάτε.
2: Λέων, αυτό το καλοκαίρι είσαι πρωταγωνιστής και θαυμαστέ σου περισσότεροι από όσοι υπολογίζεις. Άντε, από θαυμαστή θα την βρεις.
0: Okay, γιατί αυτή τη στιγμή έχω τύπου μηδενικό στον εγκέφαλό μου.
3: Παρθένε μου, άσε για λίγο το πρόγραμμα και πες ναι στον αυθορμητισμό. Ναι, λοιπόν, εκεί κρύβεται και ο έρωτας.
0: Για να δούμε για τη βρυσίδα. Ζυγούλιδες, μια τυχαία συνάντηση μπορεί να γίνει η πιο όμορφη ανάμνηση του καλοκαιριού. Και αν δεις τα γίνει, άκου, θα πάτε στο περίπτερο ξεχωριστά, θα βρεθείτε τυχαία και θα είναι πολύ όμορφο όλο αυτό.
2: Το λέει να μην ρυμίσει. Σκορπιός, το βλέμμα σου αρκεί για να ξεκινήσει μια ιστορία που δύσκολα θα ξεχαστεί. Οπότε πρόσεχε που κοιτάς.
3: Το ξέρω ότι μου ένας καλοκαιρινός έρωτας ίσως σε βρει χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου. Οπότε βγες έξω μάλλον να τον ψάξεις.
0: Όχι μόνο αυτό, όπως φαίνεται εδώ πέρα.
2: Έπασε ταξίδι.
0: Έλαντε, μακρινό ταξίδι. Και να μην κινδυνεύεις κιόλας, δεν χρειάζεται να τον ξαναδείς. Εγώ κεράκια, δεν το περιμένετε, αλλά αυτό το καλοκαίρι η καρδιά σας έχει άλλα σχέδια από το πρόγραμμά σας.
2: Υδροχός, το πιο αναπάντεχο φλερ θα είναι και το πιο συναρπαστικό. Μην το προσπεράσεις. Νίκο, προσπέρασέ το.
3: Νίκο, όπου κοιτάς, ευθεία κοίτα μόνο. Ήχθη μου, το καλοκαίρι σου γράφει ένα love story που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, παιδιά. Τα άστρα λοιπόν ερωτεύτηκαν σήμερα. Σε λίγο θα μας μιλήσει όμως η Βρυσίδα για υγιεινά σνακ για την παραλία. Μην το χάσεις.

0: καλημέρα εδώ με αυτή τη μουσικούλα έτσι, με κεφάκι. Ανοίγουμε εδώ πέρα την εκπομπούλα μας για να σας μιλήσουμε, να σας μεταδώσουμε την ενέργειά μας και να σας δώσουμε, ξέρεις, την υπομονή που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις την ημέρα σου και να τη βγάλεις καθαρή. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη, είσαι στο Mad Radio και τώρα ήρθε η ώρα για τα...
1: Κάθι είμαι εγώ, παιδιά. Εύκολα και υγιεινά σνακ για την παραλία, θα σου πω εγώ. Καλά, να ξέρετε, είμαι από αυτές που πάνε στην παραλία με τα ταπεράκια.
0: Με γεμιστά.
1: Όχι, όχι, καλέ, γεμιστά. Πώς θα κάνω μπάνιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Καρπούζι ή πεπόνι κομμένο σε κομμάτια για δροσιά και ανυδάτωση. Πάρα πολύ ωραίο σνακ. Σταφύλια, κεράσια ή μούρα. Εύκολα στη μεταφορά και πλούσια σε βιταμίνες.
0: Θα πάρω και καρπούζι και πεπόνι και σταφύλια και κεράσια.
1: Ό,τι θες, πάρε. Μπορεί να πάρει και όλα. Ή παίρνει μόνο ή καρπούζι και πεπόνι ή σταφυλιά με κεράσια.
0: Α,
1: ωραία.
0: Ωραία.
1: Στίξ καρότου και αγκούρια με χούμους.
0: Το αγαπημένο μου. Αυτό το χούμους το λατρεύω, παιδιά, να ξέρετε.
1: Πάρα πολύ.
0: Το αγαπώ.
1: Ανάλατη ξηρή καρπή για ενέργεια που διαρκεί.
0: Ανάλατα δεν τρώω.
1: Εντάξει. Τυράκια χαμηλών λιπαρών ή κότα τσίζ σε κρακεράκια ολικής άλεσης.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό το στρόγγυλο που ήταν κόκκινο και το ξεφλουδίζαμε.
2: Απέσιο. Έχω φάει το κόκκινο, καταλάβεις.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, έχω φάει το κόκκινο όταν ήμουν παιδάκι. Το κερί έφαγες. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν το πιστεύω. Το βλέπετε, παιδιά, ότι από μικρή είχε θέματα και έτρωγε πράγματα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο αυτό σε πήρα.
0: Ναι, σωστά. Αυτό λέμε.
1: Αυτό
0: δεν πειράζει.
1: Το ήξερα. Λοιπόν. Επίσης, να σου πω εδώ το κότα τσίζ μπορεί να το κάνεις και τσιψάκι στο σπίτι σου. Αν το βάλεις στο φούρνο και τα βάλεις με λίγο πάμπρικα, αλάτι κτλ. Ναι, τα ψήνεις στο φούρνο και γίνονται έτσι σαν τατάκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπανάνα ή μήλο για ένα γρήγορο και χορταστικό σνακ. Γιαούρτι με φρούτα αν έχεις μαζί σου ψυγιάκι. Εγώ το έχω.
0: Έχεις
1: πάρα πολύ ωραίο, μάλιστα. Φυστική, καταπληκτικό να ξέρεις. Τορτίγια ολικής άλυσης, μεγαλοπούλα, τυρί και λαχανικά. Ή σπιτικό popcorn με λίγο αλάτι. Να ορίστε, έβαλα αλάτι. Άφθονο νερό σίγουρα ή σπιτικό παγωμένο τσάι χωρίς ζάχαρη για σωστή ενυδάτωση. Γιατί στον ήλιο έχει γιατί στην παραλία έχει πάρα πολύ ήλιο. Αν δεν κάθεις και στην ξαπλώσια, παίζεις ρακέτες, κάνεις ράνες όλη την ώρα στον ήλιο, να πάρεις και ένα καπέλο.
0: Εσύ τώρα όλα αυτά τα λες όμως για free, ας πούμε.
1: Για σνακ στην παραλία.
0: Ναι, άμα πάμε.
1: Ναι, αν πας στην
0: παραλία. Για φαντάσου να πας σε beach bar και να αρχίσεις να βγάζεις τα ταπεράκια. Και να είναι, θα πάρετε κάτι. Όχι, όχι,
2: όχι. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Έχω πάρει την κουζίνα μου, το ψυγιάκι μου. Όχι, εδώ πέρα μιλάει ξεκάθαρα. Ρε, αφού λέει για ψυγιάκι.
1: Λέει, ναι. Όχι, ναι, όχι, ναι. Με μια χαρά είμαστε.
2: Μια χαρά δεν
1: ούτε
2: θέλουμε.
1: Τσάι δεν θέλω.
2: Όχι, όχι, το έχω βάλει στο ψυγιάκι.
1: Μόνο την διαπλώσα πληρώνω. Πώς είναι 50-80, εντάξει, μια χαρά.
2: Σε κάποια κιόλας να ξέρετε ότι επιτρέπεται αυτό. Επειδή ακριβώς σου χρεώνουν τη ξαπλώστρα, σου επιτρέπουν να έχεις μαζί σου.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν κάποια. Ναι, ναι.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα.
2: Ανδρέα, λοιπόν, επειδή η Κατερίνα εδώ πέρα μας έχει πει ακριβώς τι της αρέσει και τι όχι, ελπίζω να ήσουν μαζί μας και να άκουγες. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι αν δεν πας παραλία, σου έχω άλλη μια επιλογή και αυτό είναι το μοναδικό SkyTube van της Maybelline New York. Το οποίο θα σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun και beauty εμπειρία του καλοκαιριού σου. Μπορείς να το βρεις 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club ή 10 το βράδυ με μία το χάραμα, θα πω, κοντά στην ώρα που ξυπνάμε εμείς στο Drey, ώστε να έχεις κάποια beauty moments, κάποια fun challenges, γιατί όχι, και εννοείται μοναδικές εκπλήξεις. Να ξέρεις ότι η μεγαλύτερη έκπληξη θα είναι ότι θα μπορέσεις να γνωρίσεις και εσύ από κοντά την SkyTubes Tubing Mascara που θα σου χαρίσει αυτό το ξεπέραστο μήκος. Μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά να ξέρετε ότι με λίγο χλιαρό νερό αφαιρείται, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Και αν δεν με πιστεύεις, μπορείς να το δοκιμάσεις από κοντά. Πάρε μέρος λοιπόν σε όλο αυτό το beauty activation που θα συμβεί και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour. Μας άνοιξε η όρεξη λοιπόν τη βρυσίδα, μας άνοιξε τη διάθεση η μάσκαρα. Οπότε σε λίγο θα πάμε σε ένα ζαχαροπλαστείο.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τώρα μόλις η Βρυσίδα αποφάσισε ότι θέλει να μου δώσει έτσι μια ελαφριά για να ξυπνήσω λίγο.
1: Εσένα το μικρόφωνο
0: χτύπησε. Ναι, αλλά το μικρόφωνο ήρθε πάνω.
2: Όχι, βία, στο κόντρο.
0: Όχι, βία. Τέλος πάντων, πού είστε, τι κάνετε, πώς χαθήκαμε. Τι θα κάνετε σήμερα μετά τη δουλειά? Όχι τίποτα, θα πάτε να κοιμηθείτε. Ωραία, και εγώ στο ίδιο mood είμαι. Να ξέρετε όμως, παρόλα αυτά είμαστε εδώ πέρα όλες μαζεμένες και προσπαθούμε να σου περάσουμε τη θετική μας την ενέργεια και να σου περάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και τι συμβαίνει σίγουρα? Ότι την Κυριακή θα κλειστούμε στα σπίτια μας. Τέλος. 12 Ιουλίου, 8 το βράδυ, θα κάτσουμε στον καναπέ με όλα τα γυρνά σνακ που σου είπα πιο πριν. Δεν μην πάρει τίποτα άλλο. Άντε, για σένα πάρει μια πίτσα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί φυσικά στο MAD TV έχει τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΟΗ. Οπότε αν το χάσατε από κοντά, αν το χάσατε από το
2: μακριά,
1: από το Μέγκα, γιατί δεν παίζει εκεί, το μουσικό event της χρονιάς έχετε στο MAD TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά άξαδης, μοναδικές βραβεύσεις και φυσικά με παρουσίαση τον Θέμη Γεωργαντά. Μην το χάσεις.
2: Όχι, όντως.
0: Θα κάνουμε gathering.
2: Θα κάνουμε gathering. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Είναι καινούργιο αυτό τώρα, φέτος το βγάλαμε το gathering.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή θα κλειστείς την Κυριακή στο σπίτι σου για να το δεις αυτό. Τώρα λογικά είσαι που είσαι κλεισμένος στο αμάξι σου, γιατί είδα ότι έχει και κινησούλα έτσι όπως ερχόμουν. Θα σε συνδέσω τώρα με το Newsbomb για να μάθεις και εσύ τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήση, τίτλος από το newsbomb.gr. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία και δεν θεωρεί ότι έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τα F-35. Η όποια απόφαση για την άρση κυρώσεων ή εξοπλισμό της Τουρκίας εξαρτάται καθαρά από το Αμερικανικό Κογκρέσο και θεσμικές διαδικασίες και όχι από πολιτικές δηλώσεις. Δραματική τροπή παίρνει διπλή δολοφονία στο

0: τα μέσα του μήνα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Με μια επική ανατροπή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου, πετυχαίνοντας και τα τρία τέρματά της στα τελευταία 13 λεπτά του αγώνα. Επόμενος αντίπαλος στα προημιτελικά του Μουντιάλ, η Ελβετία, που επικράτησε με 4-3 της Κολομβίας στα πέναλτι. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
13: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σε βάλουν μέσα στα πολύ hot θέματα που θα συζητήσουν. Συγκεκριμένα για ένα ζαχαροπλαστείο και κάτι πάρα πολύ αστείο. Ένα αστείο στο ζαχαροπλαστείο. Έκανα και ρήμα.
1: Ωραία. Και τελείωσε τον Νίξτροπ, νομίζω. Δεν έχει
0: σημασία. Εγώ θα συνεχίσω να το κάνω. Λοιπόν, είναι η ώρα για τα.
2: Viral news.
3: Λοιπόν, έχει γίνει ένα βίντεο viral το οποίο το ονόμασαν και λένε ότι ο ληστής έφαγε σουγκάρισμα. Τι σημαίνει αυτό? Ο ληστής, παιδιά, μπήκε σε ζαχαροπλαστείο με ψεύτικο πιστόλι. Η υπάλληλος δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα, μάλλον το κατάλαβε. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβε.
1: Όχι, μπορεί να είπε: α, πάλι ληστής, πάλι θα με κλέψετε. Ωραία.
3: Δεν νομίζω. Μόλις κατάλαβε λοιπόν το όπλο, ήταν ψεύτικο, άρπαξε, παιδιά, τη σφουγγαρίστρα και πέρασε αντεπίθεση. Για λίγα λεπτά τη σφουγγαρίστρα, ναι, έγινε το πιο.
1: Καλά, θα του κάνει τη μούρη λαμπερή.
3: Έγινε το πιο αποτρεπτικό σύστημα ασφαλείας στην Ήγεια. Αλήθεια. Το βίντεο αυτό έχει γίνει viral. Συμπέρασμα, μην υποτιμάς ποτέ μια υπάλληλο που είναι σε βάρδια. Κρατάει ήδη σφουγγαρίστρα στο χέρι. Να σα πω ότι και στο παρελθόν έχουν ληστέψει σε φαρμακείο τον σύντροφό μου, τον πρώην που είχα, ο οποίο πάλι υπάλληλο πήγε σαν αντεπίθεση. Όλο δεν είχε τίποτα σε όπλο.
1: Λοιπόν, κατευθείαν ήταν νίκαια. Ήταν νίκαια.
3: Κερατσίνη ήταν.
1: Μήπω ήταν Μενίδη. Εκεί
3: κερατσίνη.
1: Η νίκαια Μενίδη, να ξέρει, έχει βγάλει σοβαρό σχολείο. Οπότε δεν φοβάσαι.
0: Πάντω θέλω να σα πω, επειδή μετά άκουσα και μία συνέντευξη που έδωσε, πέραν το ότι τύψα. Ναι, είχε λυθεί στο γέλιο, να σα πω. Δεν καταλαβαίνετε, γέλαγε πάρα πολύ.
3: Μα με ψυχικό πιστόλι.
0: Έλατε. Μα ξέρει τι έγινε. Αυτό πάει και τη λέει: δώσε μου τα λεφτά και φέρε μου μία σακούλα για να τα βάλω μέσα. Αυτή πάει να φέρει σακούλα.
1: Και του λέει: δεν έχω λεφτά.
0: πάει να φέρει τη σακούλα. Και έτσι όπω πάει να φέρει τη σακούλα, αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει βάλει το χέρι του στην ταμιακή και ξεκινάει να παίρνει τα λεφτά. Ναι. Οπότε εκείνη βρίσκει πρόφαση, σκύβει κάτω από τον πάγκο, πατάει το κουμπί και αυτό πυροβολάει. Αλλά όταν πυροβολάει, αυτή ακούει το κλακ, κλακ, κλακ που κάνουν οι κάψουλες, τα ψεύτικα όπλα. Ξέρω εγώ, τρόμαξε ο άνθρωπος. Και αρχίζει να πυροβολεί στον αέρα. Και...
3: Έμπειρος φαίνεται, να τον πάρουμε.
0: Ναι, θα τον προσλάβουμε.
1: Δεν κάνει ούτε γι' αυτό. Ούτε για ληστής δεν κάνει.
0: Εκεί πια η τύπισσα κατάλαβε ότι είναι ψεύτικο το όπλο και ουσιαστικά είχε ξεκινήσει, είχε γεμίσει την σφουγγαρίστρα, είχε γεμίσει να σφουγγαρίσει το μαγαζί.
3: Νερό.
0: Ναι, τα είχε γεμίσει.
3: Και τα νερά, άρα.
0: Ναι, είχε βάλει τη σφουγγαρίστρα μέσα και με το που καταλαβαίνει το όπλο είναι ψεύτικο, σου λέει δεν με νοιάζει.
1: Χλωρίνη μόνο.
0: Για ναι, τον γέμισε νερά. Τρελάθηκα.
1: Ωραία. Τα viral news λοιπόν της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του πόλη που βάλαμε στα Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε και ο κόσμος στην ερώτηση: τι δεν ξεχνάς ποτέ στην παραλία, τη βρυσίδα, βιβλίο, σνακ ή ακουστικά?
0: Τη βρυσίδα.

0: πόσο magnetic είναι αυτό το κομμάτι, πόσο έτσι σε μαγεύει, σε μαγνητίζει.
1: Σε μεταφέρει και λίγο
0: μεταφέρει
1: σε μια εποχή.
0: Αυτό, όχι μόνο, θα έλεγα ότι σε μεταφέρει σε ένα beach bar αυτή τη στιγμή. Εγώ σκέφτομαι σε ένα beach bar και πίνω ένα κοκτέιλάκι, λίγο πριν μπω στη θαλασσίτσα. Λοιπόν, αν ξυπνήσετε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε έτοιμοι στις μουσικάρες μας που παίζουμε στο Mad Radio 106,2. Και ήρθε τώρα η ώρα για το...
2: Paul, στο Instagram.
1: Το οποίο, παιδιά, σήμερα ήταν η εξής ερώτηση. Τι δεν ξεχνάς ποτέ στην παραλία, μιας και πλησιάζει ο καιρός που θα φύγουμε, να είμαστε από το πριν
0: Χριστουγέννη. Και όλοι είναι σαν και εμένα, να ξέρεις.
1: Ναι, αυτό και εμένα, άστα.
0: Ωραία.
1: Σκέφτηκα να βάλω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που δεν ξεχνάμε, βιβλίο, σνακ ή ακουστικά. Θέλω να σας πω ότι με μεγάλη διαφορά υπερισχύει το σνακ.
0: Και εμένα.
1: Γιατί τι να το κάνεις το διάβασμα και την μουσική και την καλοπέραση, αν πεινάς.
3: Εμένα, παιδιά, όλος ο κόσμος ψήφισε ακουστικά, να ξέρετε.
1: Α, φαντάσου.
0: Θέματα λέει. Εμένα. Έχει ψηφίσει.
1: Εμένα, να ξέρετε ότι τα ακουστικά με το βιβλίο έχουν πολύ μικρή απόκληση. Δύο μονάδες συγκεκριμένα και υπερτερούν τα ακουστικά.
0: Και εμένα είναι 1% και είναι snack. Ναι, εμένα υπερτερούν το βιβλίο, βέβαια.
3: Οπότε εσείς που μάθατε τι snack θα παίρνετε μαζί σας στην παραλία, τώρα ξέρετε και τι να παίρνετε. Κατάλαβες, δεν σας αφήνουμε έτσι μονάχου σας.
0: Εγώ δεν ξεχνάω να βρω το κατάλληλο μέρος να πάω όμως διακοπές. Μύκονο, Μαδρίτη, Σαντορίνη, Σαγκάι. Όπου και να θες να πας, Priority Travel έχει χιλιάδες προορισμούς, αλλά μια προτεραιότητά του είναι εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε τώρα στο 210-331-4477 και έλα να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη σου απόδραση. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ.
3: Εδώ λοιπόν μαζί μας ξεκινάνε πολλά ταξίδια από ό,τι έχετε καταλάβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο poll και μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρίσκεται κάτω από Άντριο.
3: Κατερίνα. Πεφτίτσι
1: και μαρμελάδα.φράουλα
3: για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Red 106,2. Θέλω να πω και μια τεράστια καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες που μας ακούνε εκεί έξω. Γιατί χθες βρέθηκα σε ταξί και μόλις μπήκα, άκουγε Mad Red και λέω: Α, ακούτε Mad Red!
1: Και σήμερα βρέθηκε σε ταξί, κούκλα μου.
0: Ναι, αλλά δεν άκουγε Mad Red.
1: Ντροπή του.
0: Χθες άκουγε Mad Red.
1: Τον έσπασε στο ξύλο.
0: Άκουγε το. Όχι, όχι. Άκουγε τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, τους χαιρέτησα κιόλα. Και θέλω να πω έτσι ένα μεγάλο καλημέρα γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί ταξιτζίδες εκεί έξω, ειδικά τέτοια ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Καλημέρα στους ταξιτζίδες.
2: Καλημέρα λοιπόν στους ταξιτζίδες. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και παιδιά, σήμερα ξέρετε τι μέρα είναι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Και εδώ πέρα έχουμε μαζέψει κάποια fun fact για τις αλλεργίες.
0: Ναι, έχω, αν ξέρεις.
2: Έχεις αλλεργίες.
0: Και η Ντόρη έχει.
2: Και η Ντόρη το σκυλί σου έχει αλλεργίες. Ναι, ναι. Κατά μάνα, κατά κύριο.
0: Αυτό.
2: Ωραία. Η πιο συχνή ατάκα κάθε άνοιξη λοιπόν δεν είναι «δεν κλαίω», η γύρι φταίει. Αυτό λοιπόν είναι η πιο συχνή ατάκα. Δεν είναι «λέμε ρε παιδί μου, δεν κλαίω, τσούζουν τα μάτια μου, γιατί φταίει η γύρι». Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να είναι αλλεργικός σε περισσότερα από 400 διαφορετικά αλλεργιογόνα, από γύρι μέχρι γάτες και φιστίκια. Ακριβώς.
1: Ωραία, εγώ είμαι στη γύρι και τις γάτες, ευτυχώς, επειδή μου αρέσουν, δεν είμαι στα φιστίκια.
0: Αχ, κι εγώ, κολοπέδι.
2: Εγώ δεν έχω καμία αλλεργία σχετικά με αυτά, να ξέρετε. Πάλι καλά. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στο κρύο ή ακόμη και στο φως του ήλιου.
0: Εγώ.
2: Τι είσαι, παιδιά, ένας. Εσύ είσαι. Στο φως του ήλιου.
3: Και στο κρύο βγάζω αλλεργία. Στο φως του ήλιου πλέον όχι τόσο.
1: Εγώ έχω φωτοαλλεργία πολύ.
0: Υπάρχει αλλεργία και στο νερό.
2: Γνωστό.
0: Τι ναι, υπάρχει αλλεργία και στο νερό.
2: Και πώς πλένονται.
0: Δεν μπαίνει στο
1: τεντεμπό. Δεν μπαίνει. Ναι, είναι με υγρομάντιλα και με αλλεργία.
2: Με ξοζάρι.
0: Παιδιά, θα με αφήσει να μιλήσω. Ναι. Έχω φίλοι. Μπαίνει στο ντουζ, απλά παίρνει χάπια πριν.
2: Ξοζάρι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Με αλλεργιογόνα.
2: Παιδιά, δύσκολο αυτό να θέλεις να πληθείς και να μην μπορείς. Το φτέρνισμα λοιπόν μπορεί να φτάσει τα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ορίστε, γι' αυτό δεν είναι καλή ιδέα να προσπαθήσεις να το συγκρατήσεις.
1: Όπως καλή ιδέα δεν είναι. Όπως καλή ιδέα δεν είναι και να μην βάλεις το χεράκι σου μπροστά, γιατί σκέψου αυτό το.
2: Αυτσού.
1: Το σιού που θα πάει αυτό.
2: Θα πάει κατευθείαν Κατερίνη, έτσι από εδώ από την Αθήνα. Φτσού.
1: Σωστά τα λες.
2: Οι εποχικές αλλεργίες λοιπόν επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Γι' αυτό την άνοιξη ακούγονται περισσότερο αψού από την καλημέρα.
1: Ας καλές αψού και άλλο σου απαντάει επίσης. Ξέρεις, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Αψού επίσης.
1: Εγώ θέλω να πω ότι εγώ δεν είχα αυτές τις αλλεργίες, παιδιά. Τις απέκτησα πριν από 2-3
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι, και εγώ είχα αλλεργία στο καμπούρι και
2: του ήλιου.
1: Όχι, του ήλιου την είχα από παιδάκι. Την αλλεργία στις γάτες δεν την είχα. Την αλλεργία στη γύρι δεν την είχα. Στις κάμπιες δεν είχα. Τώρα οριακά είμαι αλλεργική με τον ίδιο μου τον εαυτό.
2: Αψού γίτσες. Πάμε. Όχι.
1: Η βρυσίδα μάλλον είναι.
0: Εγώ
2: βεβαιώνει.
1: Αλλεργική σε εμάς. Οπότε εσύ σε τι αλλεργικό, θέλουμε πάρα πολύ να μας πεις. Στείλε μας μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε να μας πεις σε τι αλλεργικό, να μας δώσεις μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο αντισταμινικό σαν πρόταση, δεν ξέρω. Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς. Radio.
4: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο.
7: Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority 3.

0: δελτία. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά άκουσες, Mad Radio 106,2. Και η πιο σωστή επιλογή που θα μπορούσες να κάνεις για το πρωινό σου. Να ακούς εμάς τα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10. Να σου κρατάμε συντροφιά. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, νιώθω ότι θα έχει μια πολύ όμορφη ημέρα. Κάπως νιώθω μια θετική ενέργεια στην άβρα. Και ούσα Μαντάμ Ζαΐρα επίσης εκτός από Κάτια Νεκταρίου. Θα σας πω ότι το υποστηρίζω αυτό. Καλημέρα λοιπόν, αν άνοιξες το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες τώρα στην εκπομπή μας. Καλημέρα στο τετράγωνο. Αν έχεις συντονιστεί από την αρχή και έχεις ακούσει όλα τα τρελά που έχουμε πει. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου,
8: η Κατερίνα Πευτίτσι
9: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μήπως θες να πας Ibiza, γιατί εγώ σίγουρα θέλω.
8: Ναι.
9: Για να δεις live τον Calvin Harris.
8: Εννοείται.
9: Σε ένα από τα πιο εμπληματικά κλαμπ του πλανήτη.
8: Ναι.
9: Θέλεις. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες σε κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ibiza και VIP access στο Ushuaia για να δεις live τον Calvin Harris. Μέσα αυτή την ώρα λοιπόν θα ακούσεις και beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει πώς να έχεις το πιο λαμπερό look για το καλοκαίρι σου. Έχουμε εννοείται και το παιχνίδι της ημέρας που είναι το μάτι σας. Τι είναι αυτό? Σιδρούμε εμείς ένα γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις την απάντησή του. Μας στέλνεις στο Viber 6936 646 656 και εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο για να μας δώσεις τη σωστή απάντηση.
3: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: ποια είναι η πιο άβολη κατάσταση που έχεις βρεθεί σε ταξίδι? Παιδιά, μην ξεχνάτε επίσης ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656, το όνομα, τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερη.
1: Πώς ρουφάει το καλαμάκι.
0: Από την καλύτερη παρέα με το λεμόνι. Ναι, εδώ τα λεμόνια μας. Mad Radio 106,2.
1: Ακούτε
0: τα κορίτσια στην πόλη. Είναι εδώ και ήρθε η ώρα για τα μοναδικά.
1: Ακριβώς. Και θα σου πούμε για την Κίθνο. Ούτε για τα λεμόνια, ούτε για, για το τι ρουφάει η Μαρσό.
2: Δεν έχει Κίθνος λεμόνια.
1: Λοιπόν, άκου. Δεν ξέρω.
0: Να πάρουμε.
1: Το νησί λοιπόν κρατάει πολλά μυστικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω επισκεφτεί και είναι πολύ ωραίο εστιατόριο κοντά στη θάλασσα. Είχα πάει με ένα σκάφος εκεί,
0: παρακάριστο
1: το σκάφος.
2: Κρατάει τόσα μυστικά όσα είναι και τα μυστικά αυτά τα κουκούτσια που κρύβονται μέσα στα λεμόνια.
1: Λοιπόν. Ναι, η Κίθνος απέχει μόλις περίπου 1,5 με 2 ώρες με το πλοίο από Λαύριο. Οπότε είναι μια ιδανική έτσι, όχι έξοδος, μια ιδανική εξόρμηση που να κάνεις το Κίρκο. Το πιο διάσημο σημείο του νησιού είναι η παραλία Κολώνα. Έχει μια εντυπωσιακή λωρίδα άμμου που ενώνει την Κίθνο με μια μικρή νησίδα.
2: Ναι.
1: Και μοιάζει πραγματικά βγαλμένη, λες και είναι λήψη από ντρόουν. Είναι ιδρυοπίδα, ξεχωρίζει για τα λευκά σοκάκια. Mm. Έχει ένα σπήλαιο καταφύκι, έτσι λέγεται, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα φυσικά αξιοθέατα των Κυκλάδων.
0: Πολύ μου αρέσουν τα σπήλαια, να ξέρετε.
1: Ωραία είναι.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο, παιδιά.
1: Ειδικά το καλοκαίρι που μπαίνει και έχει δροσιά είναι καταπληκτικά.
2: Εξαιρετικά.
1: Λες και έχει βάλει air condition. Στα Λουτρά θα βρει μοναδικές φυσικές θερμές πηγές των Κυκλάδων, όπου μπορεί να μπαίνει για μπάνιο όλο το χρόνο. Η Κίθνος παραμένει ένας από τους πιο ήσυχους και αυθεντικούς κυκλαδίτικους προορισμούς, χωρίς την πολυκοσμία της Μυκόνου ή της Σαντορίνης, αλλά με περισσότερες από 90 παραλίες για εξερεύνηση. Παιδιά, έχει 90 παραλίες.
0: Ναι, τώρα όμως που τους ενημερώνουμε, παιδιά, για την Κίθνο.
1: Μην πάτε
0: θα γίνει το προσπέλαστο, δεν θα μπορούμε να βρούμε παραλία.
1: Είναι εδώ μεταξύ μας, είμαστε εδώ.
0: Ναι, μωρέ, μην ακούτε εσείς εδώ μεταξύ.
2: Να σας πω ότι χθες μιλούσα για την Κίθνο με τον Άντα, με έναν φίλο μου σκηνοθέτη, ο οποίος θα πάει και εκείνος Κίθνο τώρα. Παιδιά, ναι, ειλικρινά, να σας πω την αλήθεια, το ζήλεψα, λέω γάμο, το θέλω και εγώ να πάω.
1: Και εμένα με έχουν καλέσει, θα πάμε με τον Νίκο.
2: Αχ, να σου πω, θα με πάρετε μαζί σας σαν την παραμάνα σου, δεν ξέρω.
1: Σαν το παιδάκι μας μαζί.
2: Έστω, όσο το συζητάμε αυτό, λέω να παίξουμε καμιά μουσικούλα, γιατί θέλω όντως να σε πείσω, Βρυσίδα, να με πάρεις μαζί σου και σε πάρα πολύ λίγο θα σου πω τι γίνεται αν φέρεις εξάρες, μην αναρωτιέσαι. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ, παιδιά. Ναι, ξέρω, κάθε τόσο όταν παίζει μουσικούλα σας λείπουμε. Πρέπει να κάνετε λαϊκή απέτηση, παιδιά. Να μιλάμε όλη την ώρα για να μην ακούτε καθόλου μουσική.
1: Πρέπει να κάνουμε γιατί, podcast.
0: Ναι, πρέπει να κάνουμε podcast, γιατί ξέρω.
1: Εγώ
0: είναι...
1: άκου, λέω να κάνουμε βραδινό podcast.
0: Βραδινό
1: δηλαδή να μία
0: και να πηγαίνουμε σε ρί.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: εδώ.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Θα κοιμόμαστε όλη την
0: μέρα. Τέλεια. Αν δεν το έχεις καταλάβει, είσαι στο Mad Radio 106,2. Ακούς τα κορίτσια στην πόλη και τώρα ήρθε η ώρα για να μας πει κάτι φανταστικό η Κάτια Νεκταρίου. Γιατί ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και θέλω να σας πω για ένα μαγαζί, παιδιά, που ανακάλυψα στα Βρυλίσια. Και λέγεται Revelers Row. Το οποίο έχει γίνει viral για τον λογαριασμό που δίνει. Γιατί δίνει λογαριασμό. Πας εκεί πέρα και στο τέλος του γεύματός σου σου δίνουν τον λογαριασμό και σου δίνουν και ένα ζάρι μαζί. Αν εσύ με αυτό το ζάρι καταφέρεις στην μία φορά που μπορείς να το ρίξεις να φέρεις το νούμερο 6, δεν πληρώνεις ούτε ένα ευρώ.
2: Παίκτες
1: για όλα όσα πήρες.
2: Τον τάβλη. Είναι η ώρα σας να λάμψετε.
1: Είστε
2: φτρώδεκτοι.
0: Να πάτε. Εσύ έφερες 6.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Θα το έλεγε έτσι.
1: Δεν το έριξα καν εγώ.
2: Θα ερχόταν η Κάτια.
1: Κορίτσια, έφερε 6 ώρες. Έφερε 6 ώρες. Κορίτσια, δεν ξέρω τι έγινε χθες. Πήγα σε ένα μαγαζί και έφερε 6 ώρες και τελικά μου το χειρώσανε το μαγαζί.
0: Να, και το νούμερο 6 σε ένα ζάρι πρέπει να το φέρεις.
1: Ναι, σε ένα ζάρι.
0: Εντάξει.
1: Επίσης να ξέρετε ότι το κόνσεπτ αυτό βασίζεται στην τύχη και έχει γίνει αγαπημένο challenge και στα social media. Δηλαδή πάρα πολλοί πηγαίνουν εκεί μόνο και μόνο για να βιντεοσκοπήσουν τη στιγμή.
0: Αν θα πληρώσουν ή όχι.
1: Τη αποτυχία του, θα πω εγώ. Να ξέρετε επίσης ότι αυτός ο χώρος έχει και ιταλική κουζίνα και αμερικάνικο χαρακτήρα ταυτόχρονα. Και έχει και αυλή που είναι all day.
2: Α, ωραία, μου αρέσουν οι αυλές.
1: Ναι, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Όντως, αν θέλετε, πάμε και μαζί να φάμε εκεί πέρα,
2: ωραία,
1: να δειπνήσουμε.
0: Να πω
1: και
0: λίγο
1: να ρίξουμε τα ζάρια.
0: Μήπως έχει μαγνητάκι αυτό το ζάρι και δεν γυρνάει ποτέ στο 6.
1: Όχι, όχι.
2: Σας έχω όμως
0: κάνει κανένα 6.
2: Έχω βρει εστιατόριο που λύνει φόνο καθώς τρως.
0: Τι!
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
0: Θέλω,
1: θα
0: θέλω.
1: Θέλω να πάμε.
2: Θα το βρω και θα το στείλω στην Κάτια να το πει και αυτό μια μέρα.
0: Αχ, ναι, και επίσης να πάμε. Εγώ θέλω με το φόνο πάρα πολύ.
1: Και
0: εγώ
1: να πάμε και στο εξάρι.
2: Μη φωνάζετε, θέλω κι εγώ. Εντάξει, θα το κάνω.
1: Άρα θα πάμε να λύσουμε φόνο αφού δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να πάμε σε escape room.
2: Εντάξει.
1: Α, λύσουμε φόνο.
2: Ωραία. Ήρθε η ώρα για πάρα πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς να έχεις το πιο λαμπερό look για το καλοκαίρι σου.

0: Μέρα καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Και έχουμε πάρα πολλά tip να σου πούμε, είτε για healthy είτε για beauty. Γιατί θέλουμε να λάμψει, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι σου. Και πραγματικά έχουμε εδώ την γκουρού, την beauty γκουρού μας. Και είναι η ώρα για...
1: Beauty Tip of the Day by Troublemaker.
2: Ακριβώς. Και έρχεται, παιδιά, η Troublemaker, η οποία αγαπά τα εύκολα και πολυχρηστικά looks του καλοκαιριού. Δοκίμασε το Jinky Cream Blast Mood Swing Pink, όχι μόνο στα μάγουλα, σου λέει, αλλά και τα μποναριστά στα χείλη, για ένα φυσικό rosy αποτέλεσμα που δένει αρμονικά με όλο το makeup. Α, εδώ θέλω να σου πω ότι αν προσθέσεις και το Plot Twist Highlighter Illuminator Spiraling Pink στα ψηλά σημεία του προσώπου, θα πάρεις έτσι μια δόση φωτεινότητας και θα έχεις ένα φρέσκο, λαμπερό look που μοιάζει βγαλμένο από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές σου στιγμές. Παιδιά, τα προϊόντα αυτά τα έχω δοκιμάσει και τα έχω κατευχαριστηθεί. Είναι πάρα πολύ light όταν τα χρησιμοποιείς και δεν βαραίνουν το πρόσωπό σου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σου πω ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Γι' αυτό τι θέλω να κάνεις. Στείλε στο Viber του σταθμού 6936 646 656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπεις και στην κλήρωση.
3: Οπότε αν νιώθετε τυχεροί, λέγαμε πριν για το Ζάρι 6, λέμε τώρα για το Troublemaker. Γενικά εδώ πέρα θέλουμε τύχη, πίστη, τόλμη και πυγμή. Και εγώ σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε μαζί στον αέρα το παιχνίδι που είναι το παιχνίδι μάντισες για σήμερα. Σου δίνουμε από έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις την λύση του. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να βγούμε στον αέρα και να μιλήσουμε. Στείλε μας τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά για να σου πάμε με ωραία ενέργεια στη δουλειά σου ή όπου και μας ακούς. Γιατί έχουμε και πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει από το σπίτι και βλέπει και τα TikTok που έχουμε ανοιχτά. Και μας χαιρετάει εδώ πέρα. Μας λένε να παίξουν τα παιχνίδια. Μην αβιάζεστε. Να παίξετε όλοι. Και τα ρο έχουμε. Σιγά-σιγά. Κάθε ώρα.
1: Σιγά-σιγά όλα έρχονται στην ώρα τους. Και παιδιά, αν εσείς χάσατε την ώρα το Mad Video Music Awards, γιατί έγινε αυτό το event δυστυχώς, δεν πειράζει, γιατί τώρα μπορείτε να το ζήσετε και να το δείτε με ένα gathering στο σπίτι 12 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Mad TV. Οπότε θα δείτε επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, με παρουσιαστή φυσικά τον Θέμη Γιώργαντά. Και δεν πρέπει να το χάσεις και αυτή τη φορά, γιατί το χάσες στο Mega. Τώρα πρέπει να συντονιστείς στο Mad TV για να το ζήσεις και να δεις τι συνέβαινε εκεί πέρα εκείνη τη βραδιά.
0: Θυμάσαι που έβαζες τη φωνή σου και έχεις πάρα πολύ άγχος. Παιδιά, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Κατερίνα στα VMA έκανε την εκφώνηση το ποιος θα πάρει βραβείο. Ναι. Και ήταν μια εβδομάδα με ένα άγχος τόσο μεγάλο. Μας λέει κάθε μέρα: Αχ, και πώς θα το κάνω, αχ, και πώς θα το κάνω, και πώς θα το. Και λέω: Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Έχεις πάει σε άλλο level πλέον. Ναι. Είσαι στην
1: στο
0: παραγωγή.
1: Όλα λέω.
0: Έχεις φύγει από εμάς. Έχεις ανέβηλα. Έχεις την παραγωγή και είσαι με τα χαρτιά και του σκηνοθέτε. Λέω: Σκέψω το έτσι, ρε παιδάκι. Εμείς τι είμαστε μπροστά σε σένα. Τίποτα. Εδώ πέρα,
1: το σκέφτηκα έτσι να ξέρεις και το σκεφτόμουν και όση ώρα είχα φωνές μέσα στα αυτιά μου, να ξέρεις. Ήταν αυτό κανονικά που έλεγα: Ακούω φωνές και τις άκουγα κυριολεκτικά.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Σκέψω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όταν πρέπει να πεις ποιος θα βγει στη σκηνή, ξέρεις, δεν είναι τόσο αγχωτικό γιατί είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη και εμπειρία για σένα και για αυτούς που θα ανέβουν. Ξέρεις, είναι κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω το να έχουν άγχος λίγο οι άνθρωποι που πρέπει να πούνε, ρε παιδί μου, τα νέα, γιατί δεν είναι πάντα αυτά που θα ακούσουμε ευχάριστα. Σωστά. Γιατί πρέπει να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας για να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Οπότε τώρα πάμε να συνδεθούμε με τα news bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η δίτε τίτλους από το newsbomb.gr. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία και δεν θεωρεί ότι έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τα F-35. Η όποια απόφαση για να συγκυρώσουν ή εξοπλισμούς Τουρκίας εξαρτάται καθαρά από το Αμερικανικό Κογκρέσο και τις εθνικές διαδικασίες. Δραματική τροπή παίρνει διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η μητέρα σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Προφυλακισμένος είναι ο Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος κοιμόταν εκείνη τη στιγμή και μέχρι στιγμής κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σήμερα, στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αττική, ενώ αύριο αναμένεται μικρή πτώση, η οποία θα συνοδευτεί από μπόρες και καταιγίδες. Χωρίς ακρότητες, θα κυλήσει ο καιρός μέχρι τα μέσα του μήνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Με μια επική ανατροπή, η παγκόσμια πρόσληψη Αργεντινή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου, πετυχαίνοντας και τα τρία τέρματά της στα τελευταία 13 λεπτά του αγώνα. Επόμενος αντίπαλος στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

0: με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Μάντρε 106,2. Θέλω να πω μια καλημέρα στη Χρύσα, στον Νικογιάννη, στον Κωνσταντίνο, στη Ρίτσα, στην Ελένη, στην Πολυξένη. Μας έχει στείλει και για Troublemaker, γιατί τρέχει και διαγωνισμός. Θέλω να πούμε καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε. Και ας μην μας στέλνετε μηνύματα, ξέρουμε ότι είστε και έξω και μας ακούτε, γιατί σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου κάθε μέρα 7 με 10. Και τώρα θέλω να δώσω. Η Κάτια θέλει να μας πει κάτι που έχει γίνει μάλλον στο pole dancing.
1: Ναι,
0: έτσι κατάλαβα.
1: Παιδιά, είχα τη Δευτέρα pole dancing μάθημα και κάναμε ένα πολύ δύσκολο πράγμα, το οποίο εμένα δεν με δυσκόλεψε προσωπικά, γιατί κάποια, όλα όσα είναι εύκολα για τους υπόλοιπους εμένα μου είναι πανδύσκολα.
0: Okay.
1: Και ξέρεις, είμαστε αυτό. Οπότε, έχω έναν συμμαθητή στο Πολ, που τον λένε Πάνω, οπότε γίνεται γενικά πολύ αστείο και το λογοπαίγνιο Πάνω κατέβα κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι, Πάνω,
1: κάτω,
0: πάνω,
1: πάνω,
0: πάνω,
1: πάνω, πάνω. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή ξέρεις,
0: αυτό. Αυτό είναι θεσσαλονικιώτικο βέβαια.
2: Πάνω,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Κάτω.
0: Ναι.
2: Πάνω, κάτω.
1: Ναι.
0: Πάνω,
1: ναι.
0: Πάνω, πάνω, πάνω,
1: πάνω, πάνω. Έχουν υποθεί πολλά πράγματα. Τύπου έχει πει ανέβα πάνω και έχει ανέβει ο πάνω, ενώ εννοούσε σε μένα, ξέρω εγώ, ανέβα πάνω,
0: ναι,
1: στο στήλο. Δηλαδή
0: okay,
1: πολλά τέτοια. Αλλά τώρα έγινε το άλλο το επικό. Έτσι όπως είναι, ο πάνω έχει δυσκολευτεί σε αυτή την άσκηση. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Και λέει η δασκάλα μας η Λίλα, ναι, παιδιά, δώστε λίγο στον πάνω. Και φωνάζω εγώ, πάμε πάνω! Πάμε, ου,
0: ναι,
1: πάμε πάνω. Και με κοιτάει η δασκάλα μου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν τύπου γρουλώσει τα μάτια. Με κοιτάει η δασκάλα μου η Λίλα και μου λέει, Κάτια, όταν είπα δώστε λίγο στον πάνω, εννοούσα να του δείξετε την άσκηση για να σας βλέπει ταυτόχρονα. Να μην το σκέφτεται όσο είναι πάνω στον στήλο. Δεν εννοούσα να το κραυγάσει. Και εγώ μόνο πλακάτε.
2: Να το καταλάβει. Στο δώστε στον πάνω, τι να καταλάβω εγώ τι να δώσω.
1: Τι δώσε λίγο την άσκηση στον πάνω. Και εγώ ήμουν πάνω στον στήλο και αντί να του δώσω την άσκηση.
0: Δεν είπε τη λέξη άσκηση.
2: Αυτό ναι, γίνεται όταν παραλείπει λεξούλες, έτσι. Καταλαβαίνει ο καθένα ό,τι θέλει.
0: Έχει και αυτή η Δέπη μαζί μα να μπει στην παρέα.
1: Σίγουρα έχει Δέπη Λίλα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω τώρα για το Δέπη τη Λίλα. Θέλω να σας πω το άλλο το τέλειο που συνέβη.
0: Τι
1: που
0: συνέβη?
1: Είναι ουσιαστικά, θα σου πω. Εμείς αυτό που κάναμε στην άσκηση, ακούγαμε Calvin Harris, οπότε είχα γελάσει πάρα πολύ, γιατί λέω αποκλείεται να είναι τέτοια η σύμπτωση. Και είπα, ρε παιδί μου, και στη Λίλα ότι ο Calvin Harris θα παίξει live στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza. Και μπορείς και εσύ, Λίλα μου, και όλοι όσοι μας ακούτε, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ώστε να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Διότι στην επόμενη ώρα θα ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris και μπορείς να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, να γράψεις Ibiza, που είναι η χώρα στην οποία θα παίξει, και το ονοματεπώνυμό σου. Να κάνεις follow, εννοείται, το Priority Travel στο Instagram, γιατί αυτοί θα σε ταξιδέψουν ουσιαστικά. Και μπορείς ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα, κάθε ώρα, να συντονίζεσαι εδώ και να μας στέλνεις μήνυμα όταν ακούς το τραγούδι του Calvin Harris, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση. Το live θα είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τα αεροπορικά και η διαμονή είναι πληρωμένα. Φυσικά έχεις και VIP access στο live του. Και η κλήρωση, να ξέρεις, ότι θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 στην εκπομπή Mad Drive. Και μία μικρή υπενθύμηση, κερδίζεις 2 εισιτήρια. Όχι ένα, 2.
2: Αχ, παιδιά, τι ωραία. Να πάμε και μια Ibiza. Στείλτε μήνυμα όλοι εσείς που μας ακούτε. Ελπίζω να είναι κανένας φίλος μου εκεί έξω που θα στείλει μήνυμα να κληρωθεί. Μπας και πάμε όλοι μαζί οι διακοπές. Αν θέλετε λοιπόν η υπόλοιπη έξτρα διασκέδαση και, και να μιλήσουμε στον αέρα μαζί, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Παίξτε μαζί μας λοιπόν στον αέρα το παιχνίδι Μάντισες. Σου δίνουμε ένα γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις τη λύση του. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και εμείς θα σε καλέσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Μάντρα 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Και τώρα είναι η ώρα για το παιχνίδι. Παιχνίδι! Θέλω να σου πω ότι επειδή έχουμε TikTok live κάθε μέρα εδώ πέρα, βρίσκουμε και κόσμο που θέλει να παίξει. Πέρα από εσάς που μας ακούτε προφανώς. Αλλά έχω έναν φίλο μου που θέλει να παίξει. Που είναι ο φίλος μου ο Νικογιάννης. Οπότε μου έστειλε στο TikTok. Νικογιάννης.
1: Ναι, έτσι είναι το κανονικό του.
0: Θα σας τα πει όλα ο ίδιος για να του δώσω και λίγο να μιλήσει. Έτσι είναι η ώρα του ακροατή. Καλημέρα, Νικογιάννη.
2: Καλημέρα στα όμορφα κορίτσια, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, καλημέρα. Να σου πω, Νίκο Γιάννη είναι το βαφτιστικό σου? Σε βαφτίσαν δηλαδή και Νίκο και Γιάννη?
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, Νίκος είναι το όνομα και Γιάννης είναι το επίθετο.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, και το φωνάζουμε Νίκο Γιάννη.
2: Ναι, το έκανα ένα για να είναι πιο εύηχο και καλλιτεχνικό.
1: Τέλειο.
0: Νικογιάννη.
1: Είναι καταπληκτικό, Νικογιάννη.
0: Ο Νικογιάννη, παιδιά, είναι καταπληκτικό χορευτή. Ήμασταν μαζί στο Survivor και επιτέλου μπήκε τόσο 6 μήνες, λέω, να μπει να παίξει παιχνίδι. Τώρα δημήθηκε, δεν πειράζει.
1: Λίγο πριν το τέλος.
2: Δεν πειράζει, να δοκιμάσω εγώ μια φορά. Να δούμε τι γίνεται.
1: Δεν μας έστειλες όταν είχαμε για τα MAD. Που είχαμε τον διαγωνισμό του χορού.
0: Για να χορέψει τα μάτια με.
2: Όχι, όχι. Δεν ήμουν εδώ, είμαι στη Μύκονο, χορεύω εκεί.
1: Και δεν μας έχεις καλέσει, Νίκο Γιάννη μας. Γιατί δεν μας καλείς και εμάς να έρθουμε να σε δούμε?
0: Όποτε θέλετε.
2: Όποτε θέλετε, τώρα ξεκινάνε όλα τα σοου. Οπότε κάθε μέρα είναι γεμάτη πλέον.
1: Θα δούμε σοου.
0: Καλά, τι θα κάνει?
1: Θα έρθω. Εγώ θέλω να έρθω. Θέλω να έρθω.
0: Ας πάμε στον γρίφο τώρα.
1: Νίκο Γιάννη να χορεύει. Λοιπόν, μαζί με την Βρυσίδα Ανδριών του. Θα βρεις εσύ τον γρίφο και εγώ θα έρθω στη Μύκονο. Deal.
2: Τέλε, έτσι.
1: Ωραία, μια χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, άκου. Μεγαλώνω όταν με μοιράζεσαι και μικραίνω όταν με κρατάς μόνο για σένα. Τι είμαι?
2: Μεγαλώνω όταν με μοιράζεσαι και μικραίνω όταν με κρατάς μόνο για σένα.
1: Σκέψω ότι είναι κάτι που θα πεις.
0: Μέχρι και δύο άτομα. Αν πας σε τρίτο άτομο, δεν είναι πια αυτό.
1: Ναι, μπορεί να είναι, αλλά.
0: Όχι.
1: Μεγαλώνει. Η αξία του μεγαλώνει.
0: Αυτό. Συνήθως, ναι.
2: Η αγάπη.
1: Όχι, αλλά είσαι κοντά. Δεν είναι κάποιο συνέστημα, είναι κάποιο. Ναι.
0: Όταν μέχρι δύο άτομα κρατιέται τόσο. Αν μεγαλώσει, δεν κρατιέται μετά.
1: Μετά ποια είναι η είδηση.
0: Ναι.
2: Το βρήκα.
0: Τι είπε?
2: Μεγαλώνω. Άλλη μια ευκαιρία.
0: Το βρήκανε στο TikTok, Νικογιάννη.
1: Ναι, και εμένα.
2: Δεν
1: πάει η ευκαιρία
2: μας να
1: πούμε. Λοιπόν, άκου να σε βοηθήσω, άκου λίγο να σε βοηθήσω. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πεις.
0: Να το μοιραστείς με κάποιον, με ένα άτομο. Αν πάει σε τρίτο άτομο, δεν είναι πια.
2: Α, το σ' αγαπώ.
1: Όχι.
0: Θα σε χτυπήσω.
1: Τον αγαπώ. Δεν είναι συνέστημα.
0: Σ' αγαπώ, Νικογιάννη.
1: Είναι κάτι που έχει συμβεί.
2: Τι να είναι?
0: Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πείτε κανέναν.
2: Πες μου από τι ξεκινάει.
1: Θα σου πω
0: κάτι.
1: Αλλά μην το πεις σε κανέναν. Εντάξει, Νικογιάννη.
2: Α, το μυστικό.
1: Ξενέρωσε.
0: Αγόρι μου.
1: Δεν
0: του άρεσε.
1: Το μυστικά.
0: Εδώ πέρα το βρήκανε όλοι. Μυστικό. Είναι και τραγούδι της Λίλας. Εγώ που θα είστε γυαλιά.
1: Ναι, θα τρελαθώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ξέρετε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και για τη βοήθειά σας και μπράβο, είστε υπέροχες, να ξέρετε. Και η Βρυσίδα είναι η αδυναμία μου και το καλύτερο κορίτσι.
1: Αγάπη μου. Όντως είναι, επιβεβαιώνω όσα είπε ο προλαλήσαντας. Νικογιάννη,
2: την έχω χάσει από την προπόνηση που κάναμε μαζί. Αχ, την πήρατε στο ραδιόφωνο και την έχασα.
1: Δεν πειράζει. Τώρα έχεις την ευκαιρία να την ακούς κάθε πρωί, βρε.
0: Έχουμε την ευκαιρία να την έχουμε στην παρέα μας.
2: Μπαίνω, γιατί είναι η ώρα που είμαι στη δουλειά.
0: Αγάπη μου, καλή δουλειά.
2: Σας αγαπώ πολύ, φιλάκια.
0: Φιλάκια, bye, γεια σου, Νικογιάννη μου.
1: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Ποια είναι η πιο άβολη κατάσταση που έχεις βρεθεί σε ταξίδι? Μείνε μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και εδώ μαζί σου καθημερινά μέχρι και τις 10. Σου κρατάμε συντροφιά και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση τώρα. Η οποία όμως είναι: ποια είναι η πιο άβολη κατάσταση που έχεις βρεθεί σε ταξίδι?
1: Ναι, λοιπόν, εγώ έχω μία πάρα πολύ άβολη
0: κατάσταση. Θα την πει σύντομα.
1: Θα την πω όσο πιο σύντομα γίνεται.
0: Αλλά να μην χάσει και τις λεπτομέρειες, μ' άρεσε.
1: Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, ό,τι πιο γρήγορο μπορώ να κάνω θα το κάνω. Εγώ λοιπόν φοβάμαι πάρα πολύ τα αεροπλάνα. Δεν ταξιδεύω εύκολα με αεροπλάνο και όταν θα ταξιδέψω θα πιω και όλο το μπαρ για να ξεχάσω που βρίσκομαι.
0: Ωραία.
1: Είμαι
0: αυτό
1: τώρα...
0: φέρνει όμως.
2: Πεφτίτσι σε μικροματώδη κατάσταση.
1: Ναι, μα έτσι πηγαίνω. Ωραία. Αλλά άκου τώρα. Είμαι τώρα. Βγαίνω πρώτη στην Ευρώπη στο μακιγιάζ και πρέπει να πάω στο Λος Άντζελες με μια εταιρεία για να παραλάβω το βραβείο. Ωραία. Μου. Το Λος Άντζελες όμως είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δεν είναι εδώ κοντά.
0: Η Αυστραλία είναι η άλλη άκρη ή η Χαβάη.
1: Φαντάσου.
0: Είναι μακριά.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θα πήγαινα ούτε στην Αυστραλία ούτε στη Χαβάη. Τέλος πάντων, μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο. Εγώ από την ώρα που μπαίνω στο αεροπλάνο έχω χαζωθεί με τη ζώνη έτσι. Έχω κρατηθεί κιόλας από αυτά γιατί. Ναι, δεν τα μπορώ. Κάθομαι έτσι και είμαι. Πώς το λένε. Είμαι με τους ώμους πάνω και λέω το πατέρι μόνο σε όλη τη διαδρομή.
0: Ωραία.
1: Είμαι έτσι με γουρλωμένα τα μάτια και κοιτάω τι γίνεται γενικότερα. Γιατί ναι. Εγώ φοβάμαι
2: μέχρι και το τώρα.
1: Ένα γκντουπ που θα κάνει. Ένα γκντουπ να κάνει, ένα κενό αέρος τέλος. Κενό καρδιάς έχω εγώ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και δίπλα μου οι άνθρωποι, επειδή είναι αυτά τα Airbus, είναι τα μεγάλα, ξέρεις. Είναι και μακριά εκεί η τουαλέτα, είναι όλα μακριά. Είναι μεγάλο αυτό. Ναι, έχει να σπάσει και βόλτα, αν θέλεις μέσα. Και δίπλα μου. Έχουν βγάλει ζώνες, είναι χυμένοι έτσι στις καρέκλες. Εγώ όμως να είμαι έτσι, χαζομένη να είμαι τίγκα. Και έρχεται η ώρα δυστυχώς, μετά από 10 ώρες πτήση, που λέω: εντάξει, κατουργέμαι. Δεν μπορώ, θα τα κάνω πάνω. Δεν γίνεται. Και κοιτάω την μάνατζερ που ήταν από την εταιρεία και τη λέω: Ελένη, μου τη λέω: κατουργέμαι. Η Ελένη χυμένη πια στην καρέκλα, έχει πάρει ύπνο, έχει ξυπνήσει, έχει φάει.
0: Ωραία,
1: έχει...
0: λέει.
1: Ναι, λέω: ωραία, πήγαινε στην τουαλέτα. Σε λέω: Ελένη, τη λέω: δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα, είναι μακριά. Μου λέει: έλα, ρε Κατερίνα, μου λέει: δεν παθαίνει τίποτα. Πήγαινε, σήκω και πήγαινε. Σηκώνομαι λοιπόν, βγάζω τη ζώνη με πάρα πολύ ευχέλαιο.
0: Όχι, το άλλο την που ανοίγω. Είπες, ότι θα περπατήσω πάνω. Πετάμε.
1: Ναι, πετάμε. Πετάγαμε στα 5.000 πόδια. Πότε είδε, 6, 10, 8, δεν ξέρω.
0: 42.
1: 42.000 πόδια λοιπόν. Και εγώ λέω: θα περπατήσω πάνω στο Ντενεκέ, να πούμε αυτόν που μας κουβαλάει εκεί πέρα και πετάμε πάνω στα 40.000 πόδια. Δεν γίνεται, αγάπη μου, τους λέω αυτό. Τέλος πάντων, με τα πολλά ανοίγω τη ζώνη μου, σηκώνομαι να πάω στην τουαλέτα η οποία ήταν στην άλλη άκρη του αεροπλάνου. Στην άλλη άκρη. Και πήγαινα. Και πήγαινε το αεροπλάνο και αυτό και πήγαινα. Σκουντούσα τον έναν. Σκουντούσα τον άλλον. Σκουντούσα τον άλλον.
0: Κουνιότανε.
1: Κουνιότανε λίγο. Αλλά εγώ, επειδή
0: κουνιόταν πολύ.
1: Κουνιόμουν μόνη μου πολύ. Γιατί τα ποδαράκια μου πήγαιναν έτσι. Με τα πολλά έφτασα στην τουαλέτα και
0: δεν ξέρω. Τα είχα ήδη κάνει πάνω μου.
1: Τα είχα. Όχι, αλήθεια τα είχα.
0: Τσάμπα πήγα μέχρι εκεί.
1: Όχι, αλήθεια κατουρήθηκα πάνω μου. Μου φύγαν λίγο γιατί δεν άντεχα. Και μετά, αυτή ήταν η άβολη κατάσταση. Ότι εγώ δεν είχα μαζί μου βρακάκι τέτοια να αλλάξω. Τι να κάνω πια.
0: Αλλά
1: και...
0: αυτή κατουρήθηκε όντω.
1: Ναι, φαντάζομαι να άλλαζε. Είναι όλο λάθος. Ευτυχώς φορούσα φορεματάκι. Έβγαλα το εσώρουχό μου και πήγα στη θέση μου με.
0: Τι, ωραία, τέλεια, τέλεια.
2: Ωραία, εγώ θα σου πω ότι.
0: Σίγουρα σου άλλαξε τη ζωή αυτό που άκουσε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, γιατί μπορεί από εδώ και στο εξή. Μπορεί από εδώ και στο εξή να κυκλοφορείς, παιδί μου, να παίρνεις μαζί σου pampers. Δεν ξέρω, κάτι, ρε παιδί μου, αν είσαι σαν την Κατερίνα μας.
1: Οπότε. Με είπε πριν γριά, τώρα μου λέει να βάζω και pampers, μια χαρά.
2: Pampers ακράτεια, λοιπόν. Αλλά δεν θέλω να σου πω για αυτά, γιατί αυτό που άκουσε τώρα μπορεί όντω να σου άλλαξε τη ζωή και τον τρόπο που ταξιδεύει. Άκου λοιπόν και αυτό, να σου αλλάξει και αυτό τρόπο που ταξιδεύει και να μην φοβάσαι. Η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν, 40, ναι, δίνουν σε 40 νέους υποτροφία ώστε να γίνουν πιλότοι, αν δεν φοβούνται όπως η Κατερίνα. Η δική σου λοιπόν ευκαιρία.
1: Εκεί να δεις πάμπερ που θα χρειαστείς.
2: Έτσι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μία αίτηση μακριά. Οπότε τι κάνεις, μπαίνεις στο aegeanair.com και δηλώνεις τη συμμετοχή σου ώστε να λάβεις και εσύ μέρος στην κλήρωση για αυτές τις υποτροφίες.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Στην Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας, άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς πολύ σωστά. Ξεκινάμε την ημέρα με χαμόγελο, καφέ στο χέρι και μουσική έτσι δυνατά. Είσαι στο Mad Radio, είσαι στα κορίτσια στην πόλη και πάμε να κάνουμε αυτό το πρωινό λίγο έτσι, λίγο πιο φωτεινό, λίγο πιο κεφάτο. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και πόσο πιο κεφάτο να γίνει πέρα ότι ακούσε εμά. Μήπω θε να πα στην Ibiza, να πώ θα γίνει κεφάτο. Θα δει live το Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε ώρα, κάθε μέρα στο Mad Radio και μπε στην κλήρωση για να κερδίσει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή και VIP access στο Ushuaia για να δει live τον Calvin Harris. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για την Μαντάμ Ζαϊρά που έχει τα ταρό μαζί τη. Ναι, καλά, άκουσε. Σου λέει τα ταρό η Κάτια. Αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
1: Εκτός από αυτό, μετά θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και όλοι μαζί θα συζητήσουμε παρέα για τον γυμνισμό. Όντως θέλω να το συζητήσουμε. Ποια είναι τα όρια του γυμνισμού κατά την γνώμη σου? Επίσης, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα κλείσουμε με μια φράση που θα σας συντροφεύει όλη την ημέρα και είναι όντως τροφή για σκέψη. Και να μην ξεχνάς ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, το όνομα, τεπώνυμό σου και την λέξη Troublemaker και μπες στην κλήρωση.

0: Καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τις μουσικάρες του. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε και μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Και τώρα θα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: Mad.gr.
2: Ακριβώς, και τώρα έχουμε αυτά τα τέσσερα ζώδια που έχουν PhD στο να έχουν πάντα δίκιο. Οι υπισματάριδες, θα το πω έτσι, του ζωδιακού μας. Πρώτος λοιπόν είναι ο Κριός. Ο Κριός λοιπόν, αν πει ότι έχει δίκιο, καλύτερα να έχεις αποδείξεις πριν διαφωνήσεις μαζί του.
0: Ναι.
2: Διαφορετικά θα το πάτε τάπα. Ταύρος, όταν πάρει μια απόφαση, δύσκολα αλλάζει γνώμη, όσο δυνατά και αν είναι τα επιχειρήματα των άλλων. Δεν τον νοιάζει.
0: Όχι,
2: δηλαδή,
0: δεν αλλάζει γνώμη ο Ταύρος. Μπορεί να σου πει εντάξει, οκ. Okay.
3: Αλλά
0: δεν θα αλλάξει γνώμη, με τίποτα.
2: Α, οπότε θα πει εντάξει, απλά για να συμφωνήσει.
0: Ναι, ναι, για να συμφωνήσει, για να σταματήσει, για να μην σκοτωθείτε.
2: Α, ωραία, οκ. Okay.
0: Είναι όριμο.
2: Παρθένος, αυτό είναι το δικό μου το ζώδιο. Έχει πάντα μια λογική εξήγηση, 5 επιχειρήματα και πιθανότατα αποδείξει για να στηρίξει την άποψή του.
0: Ισχύει
2: αυτό πάντα, να ξέρετε. Αλλά δεν πιστεύω ότι πάντα έχω δίκιο παρόλα αυτά. Πολλές φορές όταν καταλάβω ότι έχω άδικο, με πιάνει και τέτοιο και κατηγορώ και τον εαυτό μου. Κοίτα, είχε άδικο τελικά. Εγώ καιρός είναι τόσο σίγουρος για την κρίση του που δύσκολα παραδέχεται ότι μπορεί να έκανε λάθος.
0: Ένας τοξικός πρώην που είχα ήταν εγώ καιρός, παιδιά.
2: Η αδερφή μου είναι εγώ καιρός.
0: Όχι. Αυτός που είχα εγώ δεν καταλαβαίνεις. Ήτανε, παιδιά, μπορεί να έβλεπε, δεν ξέρω, να έβλεπε αυτό που είναι τέτοιο για καφέ και να σου έλεγε έχει μέσα σφαίρες. Θα έλεγες εσύ, αγάπη, πίνω καφέ από εδώ. Θα είχα πεθάνει αν έπινα σφαίρες. Και εκεί θα μου χτύπαγε το ότι έχω πιει υγρό αυτοκινήτου. Δεν θα είχε πρόβλημα.
2: Okay.
0: Αλλά δεν πίστευε τίποτα.
2: Okay.
0: Τίποτα. Τέλος πάντων, για να μην εκνευριστώ άλλο, θα βάλω έτσι να ακούσουμε κανένα λόκο-λόκο. Ναι, γιατί του αξίζει, ρε παιδί μου, αυτού του ανθρώπου. Λόκο-λόκο, αγάπη, ακούς, λόκο-λόκο. Και σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να συζητήσουμε για τον γυμνισμό και το ποια είναι τα όρια κατά τη γνώμη μας. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Την δική σου άποψη και σε παρακαλώ να μην είσαι προκατηλημένος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε κοριτσάρες, ρε παιδί μου. Κοριτσάρες στην πόλη. Κάθε μέρα εδώ, 7 με 10, σου κρατάμε στροφιά και σου κρατάμε παρέα να πας στη δουλειά σου με ενέργεια, γιατί σου τη χαρίζουμε απλόχερα. Τώρα όμως έχουμε την ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Και αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα είναι η ώρα για το.
1: Group Therapy.
2: Ακριβώς. Και παιδιά, το ερώτημά μας για σήμερα είναι γυμνισμός. Ποια είναι τα όρια για εσένα? Και μιας που το λέω το θέμα εγώ, θέλω να πω σε
0: τα
2: αυτό το
0: σημείο. Τα όρια για εσένα.
2: Τα όρια για εμένα είναι
0: να πηγαίνεις παραλίες στον,
3: περιοριστικά, περίμενε. Ας πούμε, τα όρια μου εμένα τελειώνουν εκεί που ξεκινάνε τα όρια του άλλου. Δηλαδή δεν θα πάω γυμνή σε μια δημόσια παραλία που έχει παιδάκια, έχει μεγάλους ανθρώπους, έχει το ένα, έχει το άλλο, αλλά σε μια παραλία γυμνιστών, είτε σε μια απομονωμένη παραλία που δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, εκεί ναι, θα προτιμήσω να κάνω γυμνισμό.
0: Παρ' όλα αυτά, να προστατεύσεις πολύ τον εργατόν εαυτό σου, γιατί το γυμνισμό σου και με τον ήλιο κάνει πάρα πολύ κακό.
3: Είμαι πάντα σε σκιά, αφού και γυμνισμό να μην κάνω. Εγώ έχω φωτοαλλεργία.
0: Γιατί δεν μιλάω για σένα, μιλάω γενικά. Μας ακούει ο κόσμος, όποιος κάνει γυμνισμό, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ κακό για καρκίνο του δέρματος, του στήθους, τα πάντα όλα. Τα
2: γενικότερα, ο ήλιος είναι πολύ δύσκολος και όσο περνάνε και τα χρόνια γίνεται ακόμα χειρότερος. Οπότε η προστασία πάντα βοηθάει. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, σχετικά με το γυμνισμό, να πω το εξής. Υπάρχουν παραλίες οι οποίες λένε ότι είναι για γυμνιστές.
0: Ναι,
2: σωστά.
0: Ναι, σωστά.
2: Υπάρχουν όμως και παραλίες οι οποίες είναι απλά απομονωμένες σε σχέση με άλλες.
3: Τις απομονωμένες που είναι ελεύθερες, πρακτικά αυτό που
0: πάνε
3: ορίζεται.
0: Κάπου πιο, να σου πω ότι πάνε κάπου πιο στην άκρη. Οι περισσότεροι που το κάνουν αυτό, να ξέρεις, σέβονται. Δεν έχω δει κάποιον που δεν σέβεται. Οπότε σε μια απομονωμένη.
2: Εγώ έχω δει. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εγώ στη δική μου περίπτωση, στη δική μου εμπειρία, όσο έχω δει και τα λοιπά, πάνε πάντα στη Χαλκιδική, τέλος πάντων, από εκεί πηγαίνω. Πάνε πάντα σε μια πάρα πολύ μακριά, σε μια γωνιά πίσω από κάποιο βράχο, κάποιο δέντρο. Για να είναι στη σχέση του και να μην ξεπεράνε τα όρια μας.
3: Σωστά. Ναι. Γιατί αυτό, εγώ κάνω γυμνισμό.
0: Έχω βρει σε βασικούς ανθρώπους. Ναι, δεν ξέρω για
2: σε βασικού.
3: Και εγώ που κάνω γυμνισμό και καταλαβαίνω και τους λόγους που μπορεί να θέλεις να κάνεις. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι το κάνουν για το φαίνεσθε και για την φάση. Εγώ το κάνω καθαρά γιατί μπορεί να μου έρθει να το κάνω. Αλλά δεν θα πάω να το κάνω σε μια παραλία που είναι γεμάτη από κόσμο.
0: Σε βολεύει να κολυμπάς έτσι.
3: Με βολεύει
0: την παπαρδέλα.
3: Δεν
0: έχει και στήθο να το κρατάει.
3: Ναι,
2: αν κολύμπαγα έτσι, παιδιά, δεν θα χρειαζόμουν ούτε σωστά. Σύβιο, ούτε τίποτα. Θα επέπλεαν όλα. Να πω σε αυτό το σημείο. Αν ξέρετε εσείς παραλίες γυμνιστών, πείτε τες, γιατί εδώ στο TikTok, να ξέρετε, μας στέλνουν. Έχουμε στην Αθήνα παραλίες γυμνιστών κτλ. Οπότε, αν έχετε τέτοια γνώση, πείτε τες για να τις αναφέρουμε.
3: Αλλά να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να πάμε μόνο στην Αθήνα, παιδιά, για μπάνιο. Μπορούμε φέτος το καλοκαίρι να πάμε Κρήτη, μπορούμε να πάμε Ρόδο, να πάμε Κέρκυρα, να πάμε πιο μακριά, δεν ξέρω, παντού. Γιατί όμως, γιατί έχουμε το priority travel, το οποίο μπορεί να μας πάει όπου εμείς θέλουμε. Θες αεροπορικά, θες ακτοπλοϊκά, θέλεις πακέτο για όλη την φαμίλια? Μια χαρά! Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-4-77 και το Priority Travel θα σε ταξιδέψει, γιατί το ταξίδι σου ξεκινάει εδώ.
2: Επίσης, αν θέλεις να μάθεις αν είσαι ο τυχερός, αν θέλεις να μάθεις γενικά για το μέλλον σου, μείνε συντονισμένος, γιατί έχουμε σε λίγο τη Μαντάμ Ζαΐρα, την Κάτια δηλαδή, που λέει τα ταρό και τα λέει και τα λέει πολύ καλά. Οπότε στείλε μας το Viber του σταθμού 6936-646-656. Εμείς θα σε καλέσουμε και τότε θα μάθεις το μέλλον σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη που είμαστε εδώ μαζί σας με πάρα πολύ διάθεση. Και τώρα έχουμε και πάρα πολύ μαντική ιδιότητα, γιατί μας την έχει μεταφέρει η Μαντάμ Ζαΐρα. Ήρθε η ώρα για τα... Ταρό.
1: Και με εδώ πέρα κοντά σας έτοιμη να ρίξω, έτοιμο πόλεμη τελείως, έτοιμη να ρίξω λοιπόν μια κάρτα ταρό την οποία έχουμε ήδη βρει ποια είναι. Για να δούμε όμως αν έχουμε βρει και τον ακροατή μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στα κορίτσια.
0: Καλημέρα. Πολύ καλά εσύ?
2: Καλά, τρόπο σας ακούω. Γενικά έρχομαι από Καλαμάτα στην Αθήνα και με το που ανοίξαμε το ραδιόφωνο με το σύζυγο, βγήκατε εσείς. Και συγκεκριμένα λέγατε για θετική ενέργεια.
0: Έτσι.
2: Και όλα αυτά.
0: Και την ακούω,
2: και
0: στη φωνή σου.
2: Πάει καλά ημέρα.
0: Την ακούω, στη φωνή σου θετική ενέργεια. Την έχουμε μεταδεδώσει.
3: Πώς σε λένε?
2: Μακάρι, είμαι η Χρύσα.
0: Γεια σου, Χρύσα.
2: Είναι ο Ηλίας ο άντρας μου δίπλα.
0: Γεια σου, Ηλία.
2: Και το μωράκι μου στην κυρίτσα που σας καλημερίζουν.
0: Είμαστε
2: οικογενειακό.
1: Τι όμορφο, ωραία, για πες μου, τι ερώτηση έχεις να μου κάνεις
2: λοιπόν,
1: σήμερα?
2: Λοιπόν, κοίτα, τους ερωτές μου τους έχω βρει.
0: Αχ, θα τρεβάνω.
2: Δεν θα ήμουν ελεύθερη, θα σου λέω ρίξε μου για το μέλλον. Ρίξε μου, ξέρεις τι, πώς ήταν η ζωή μου γενικά.
0: Λοιπόν, με αυτή τη θετική ενέργεια που έχεις, θα σου είναι όλα θετικά, εγώ θα σου πω. Από συμβούλη Βρυσίδας. Πάμε στο ταρό.
2: Μακάρι, Βρυσίδα μου, ευχαριστώ.
1: Τα ταρό, αυτό που σου λένε, είναι η κάρτα αρχικά, να σου πω ότι λέγεται 8.
2: Για πες άμα με αγαπάει ο άντρας μου που είναι δίπλα τώρα.
1: Έλα, βρε, ποιο να πω πρώτα απ' όλα, τώρα άλλο σου ξεκίνησα.
2: Ωραία, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, άκου. Σου έχει τύχει κάρτα που είναι το 8 σπαθί. Το οποίο είναι ουσιαστικά ένα άνθρωπο, ο οποίο φαίνεται ότι όλε τι δυσκολίε τι διαχειρίζει. Αλλά φαίνεται ότι πολύ συχνά φτάνει σε έναν βαθμό που κατηγορεί τον εαυτό του. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι πολύ καλός άνθρωπος και να παίρνεις κάποιο μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών από αυτό που σου αντιστοιχεί.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε αυτό που σου προτείνει ουσιαστικά η κάρτα είναι ότι για να κυλήσει όντως όμορφα η ζωή σου, αλλά να είσαι και εσύ χαλαρή. Δηλαδή, όχι μόνο να σε αγαπάνε γύρω σου, γιατί φαίνεται ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ οι άνθρωποι που σε πλαισιώνουν. Να προσπαθήσεις να μην κατηγορείς τον εαυτό σου και να μην είσαι σκληρή με αυτό. Να αγαπήσεις λίγο περισσότερο εσένα.
0: Εσύ. Εσύ, εσένα.
2: Ναι,
0: οι άλλοι σε αγαπάνε. Εσύ πρέπει λίγο να αγαπήσεις τον εαυτό σου και να του κάνεις έτσι treat.
3: Και δωράκια έτσι, ωραία. Ναι.
0: Εδώ πέρα.
1: Και εδώ πέρα να ξέρεις ότι στην κάρτα με τα ερωτικά, γιατί σου έριξα και αυτήν, θα σου πω πώς λέγεται η κάρτα, δεν είναι αυτό που θα ακούσεις. Οπότε δώσε μου λίγο χρόνο να σου εξηγήσω πριν πάθεις εγκεφαλικό. Είναι η κάρτα θάνατος. Είναι η αγαπημένη μου κάρτα, γιατί συμβολίζει την αναγέννηση. Προφανώς στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είσαι και έγκυος. Σε ευχαριστώ που δεν φρίκαρες. Είσαι μάλλον η πρώτη που δεν έπαθε.
2: Όχι, εντάξει, απριμένω να ακούσω πρώτα.
1: Ναι, μπράβο, σε ευχαριστώ. Σημαίνει λοιπόν με αυτή την αναγέννηση ότι ουσιαστικά θα μπείτε και σε ένα νέο, θα γίνει ακόμα ένα βήμα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχετε ήδη παιδάκι, δεν έχει σημασία. Ξεκινάει κάτι ακόμα πιο καινούριο.
2: Ακόμα πιο ωραίο. Ζούνα.
1: Ναι. Οπότε είναι πολύ όμορφες οι κάρτες που σου έχουν τύχει σήμερα.
2: Αχ, ευχαριστώ.
0: Είσαι όμορφος άνθρωπος γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας.
2: Να είστε καλά και ευχαριστώ που μου ανοίξετε τη διάθεση.
0: Καλημέρα
1: και πολλά. Καλημέρα και φιλιά.
2: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, κοριτσιά.
0: Ευχαριστούμε. Μείνετε μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Red 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά. Και θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που έρχεται έχει ήδη έρθει, αλλά τώρα εσύ θα μπορείς να το δεις. Σου λέμε για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Αυτό το μουσικό event της χρονιάς που είχε έρθει σε εμάς εδώ πέρα στο Mad, αλλά τώρα θα έρθει και στο Mad TV για να το δεις κι εσύ.
0: Επική καλλιτέχνη, εκπληκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή
1: τον Θέμη Γιοργαντά.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
1: Όμως στην περίπτωση που δεν μπορείς να περιμένεις και θέλεις να έχεις γενικότερα μία ενημέρωση και θέλεις πάντα να ξέρεις τι συμβαίνει στον κόσμο, θα σε συνδέσουμε εμείς τώρα με το News Bomb, ώστε να μάθεις και τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με ψυχραιμία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία η ελληνική κυβέρνηση και δεν θεωρεί ότι έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τα F-35. Η όποια απόφαση για την άρση κυρώσεων ή εξοπλισμού της Τουρκίας εξαρτάται από το Αμερικανικό Κογκρέσο και θεσμικές διαδικασίες, όχι μόνο από πολιτικές δηλώσεις, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Δραματική τροπή στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, φαίνεται πως η μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προφυλακισμένος ως ύποπτος παραμένει ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται πως ήταν εκείνος ο δολοφόνος. Θαύμα στα ερείπια του διπλού συμφωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα. Μητέρα και τρία παιδιά βγήκαν ζωντανοί ύστερα από 11 ημέρες. Κράτησε τα παιδιά της στη ζωή με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

0: Δι 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Μαύρη Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι κοντά σου. Και όσο σαμπάνι δεν μπορεί να βγάλει αυτή τη γυναίκα που περιγράφει από το μυαλό του, εγώ δεν μπορώ. Σίγουρα. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου αυτό το πράγμα που μας έχεις πει για το πώς να έχουμε αυτό το λαμπερό βλέμμα, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν δεν
1: ναι.
0: το κατάλαβες, αυτή είναι η ώρα για. Troublemaker.
1: Η Troublemaker λοιπόν έχει το πιο εύκολο τρίκ για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις. Ξέχασες τις σκιές σου ή δεν θέλεις να κουβαλάς ολόκληρες παλέτες στις διακοπές? Λοιπόν, εφάρμοσε το Plot Twist Highlighter Illuminator Spiraling Pink κάτω από το τόξο των φρυδιών και στην εσωτερική γωνία των ματιών για να φωτίσεις αμέσως το βλέμμα. Ένα προϊόν αρκεί για να δώσεις στα μάτια σου περισσότερη λάμψη και ένα φρέσκο, ξεκούραστο αποτέλεσμα. Και παιδιά, σε αυτό το σημείο θέλω να μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Τι πρέπει να κάνεις? Στέλνεις στο Viber του σταθμού 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε και στην κλήρωση που ελπίζω να κερδίσετε αυτά τα προϊόντα, γιατί πραγματικά θα τα χρειαστείτε.
2: Αχ, και εγώ θέλω να μπω στην κλήρωση, γιατί και εγώ θέλω. Δεν έχω προϊόντα Troublemaker και ακούγονται καταπληκτικά.
0: Είναι.
2: Αν νιώθεις όμως πως είναι η τυχερή σου μέρα, στείλε μας μήνυμα και θα σε ανταμείψουμε με 5 fun facts και θα τα σίγουρα τα μάθεις για τις διακοπές σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Στεναχωριέστε. Έφτασε έτσι σιγά σιγά η ώρα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή.
1: Όχι ακόμα.
0: Αλλά όχι ακόμα, όχι ακόμα. Έτσι, σας έχουμε και λίγο τυράκι πριν σας αφήσουμε. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να σας πούμε έτσι διάφορα fun facts για τα αεροπλάνα. Γιατί τώρα που ανοίγει ο καιρός, θα θέλετε να ταξιδέψετε εσείς οι normal άνθρωποι και όχι εμένα.
1: Πριν κλείσουμε την εκπομπή, να κλείσουμε τα εισιτήριά μας, λέω εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Το πρώτο πράγμα για το αεροπλάνο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι ο αέρας μέσα είναι εξαιρετικά ξηρός και γι' αυτό πάρα πολύ νιώθουμε ότι διψάμε συνέχεια.
2: Γι' αυτό περνάνε μετά με τους χυμούλδες και τους καφές τα νερά και λένε πάρτε, πάρτε.
1: Ναι, και ότι ξεραίνονται.
0: Έχει αέρα,
1: η επιδερμίδα μας. Νιώθουμε αυτό το πράγμα καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και είναι πάρα πολύ λογικό. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι ένα αεροπλάνο μπορεί να χτυπηθεί από κεραυνό περίπου μία φορά τον χρόνο. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά μη φοβάσαι γιατί εκτός από αυτό. Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Mayday, τελείωσε. Εγώ έχω δει όλα τα επεισόδια.
1: Εκεί σε θέλω να ξέρεις. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να το αντέξει και να συνεχίσει κανονικά την πτήση του. Το τρίτο που έχω να σου πω είναι ότι το φαγητό και ο χυμός ντομάτας που έχουν έχουν τελείως διαφορετικό. Εγώ πίνω το χυμό ντομάτας με αλατοπίπερο και όλα σε αυτό παίρνω στην
2: Βλάντι Μέρι χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι, με Τζιάν πετάω εγώ και όντως παίρνω αυτό κάθε φορά. Ναι. Να ξέρετε ότι έχει τελείως διαφορετική γεύση.
2: Από ότι θα το πίνε στη
1: κάτω. Μία φορά, παιδί μου, το πήρα να το πιω εδώ πέρα στη γη ενώ πατούσαν τα πόδια μου και νόμιζα ότι
0: ήταν ντομάτα κανονική.
1: Όχι, νόμιζα ότι είχε λήξει ο χυμός. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Επίσης να σου πω ότι η τουαλέτα του αεροπλάνου
0: να το.
1: Δεν αδειάζει στον ουρανό. Δηλαδή δεν είμαστε σαν τα πουλιά που κουτσουλάνε.
2: Εξαμενές μωρέ. Μες και μετά
0: για φαντάσου να αδειάζει στον ουρανό και να ήταν στους
1: αποθηκεύεται, αυτό λέω, αποθηκεύεται ουσιαστικά και περιμένει να προσγειωθεί το σκάφος ώστε
2: μετάδειας
1: να τα πετάξουν.
2: Ωραία.
1: Και το πέμπτο λοιπόν είναι ότι κάνουν πάρα πολύ συχνά μία ερώτηση στους αεροσυνοδούς. Είχα και μία φίλη που δούλευε στην Aegean, την Δωροθέα. Και τους ρωτάνε από ποια πλευρά φαίνεται καλύτερα το παράθυρο. Τύπου όλες οι θέσεις που είναι δίπλα στο παράθυρο έχουν ακριβώς την ίδια θέα. Αλλά λένε, ας πούμε, ποιο παράθυρο έχει την καλύτερη.
0: Αλλά για να το τραβήξουμε ένα βίντεο.
1: Έχει, εκείνη τη στιγμή νομίζεις ότι αλλιώς βλέπεις από τον μπροστά και αλλιώς θα βλέπεις αν πας πίσω-πίσω. Αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα το ίδιο.
2: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, okay.
2: Φαντάσου, ρε παιδάκι μου, σήμερα το πρωί όμως φεύγεις στο σπίτι σου. Αντί να πεις πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Αυτό το ονειρικό σενάριο λοιπόν είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θες να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και ο Living Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίξε μια από τις 40 υποτροφίες για πιλότους. Κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com και έτσι κάμια μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι η ίδια.
0: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη, είναι εδώ. Όμως, ναι. Τώρα έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε και να σας αφήσουμε σαλωνών τα χέρια. Ήρθε η ώρα λοιπόν σιγά-σιγά να κλείσουμε την εκπομπούλα μας με μερικές λεξούλες που αρκούν να σας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσετε. Γιατί ήρθε η ώρα για το. Quote of the day. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο περιστασιακός έρωτας είναι εκείνος που δεν υπόσχεται αιωνιότητες, αλλά αφήνει πίσω τους στιγμές που μοιάζουν να κρατήσανε για πάντα. Και θέλω να το θυμάστε αυτό, γιατί όντως κάποιες φορές μπορούμε να ερωτευτούμε έναν άνθρωπο για λίγο, να μας φύγει μετά ο έρωτας, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή ήταν, κράτησε λίγο στιγμές και ήταν πολύ έντονο, αυτές οι στιγμές θα είναι για πάντα χαραγμένες.
1: Είναι το ανεκπλήρωτο.
0: Ισχύει αυτό. Ναι. Έτσι αφήνει έτσι μια πικρή γλυκιά
1: ότι
0: γεύση.
1: Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και είσαι με το άλλο. Τι θα γινόταν.
0: Γλυκό πικρή γεύση. Με αυτή τη γλυκό πικρή γεύση να χαιρετήσω, παιδιά. Θα σας... Όχι, εμείς θα σας αφήσουμε μια θετική ενέργεια, γιατί να σκέφτεστε ότι ακόμα και αν τελειώσει κάτι, έχει τελειώσει γιατί θα ξεκινήσει κάτι καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Και ποιος ξέρει, ίσως να είναι ακόμα καλύτερο. Ίσως να είναι καλύτερο και από τα χαιρετίσματα που θα δώσω τώρα στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, να πλέετε καλά, να είστε πάντα καλά εκεί που είστε και ελπίζω να μας ακούσετε μία φορά, να μου πείτε, ρε παιδί μου, σε άκουσα. Τέλος πάντων, κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο θα σε αφήσουμε όμως στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιρο. Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 εννοείται το αγαπημένο μας Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε τσάου.
1: Φιλάκια πολλά, bye.
0: Φιλούμπε σας.
2: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε.
5: Πίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ίβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίβιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Ποιος θα σου το πει, εγώ θα σου το πω, θα σου πω ότι το WhatsApp Under 30 είναι εδώ για πρώτη φορά, είναι οι κάτω των 30 ετών. Απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης. Ακριβώς τη μέση της εβδομάδας, το να κοιτάς οθόνες αντί για θάλασσα με τέτοια ζέστη είναι ξεκάθαρα cringe. Αν το μυαλό έχει ήδη βάλει πλώρη για διακοπές, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήνεις τα red flags του γραφείου να σου χαλάσουν το vibe σήμερα. Κάνε skip τα ανούσια drama, πάρε τον παγωμένο σου καφέ, βάλε όρια και θυμίσου, εσύ είσαι ο main character. Για πάμε, σε λίγο έρχονται Clean Bandits, Jean Paul, Anne-Marie, Shakira, Burna Boy. Θα ακούσουμε Zayna, πρώτα Dave Thames, Rain Dance στο Mad Radio. Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

Αν ψάχνεις για το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Για τις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Υπάρχει το γραφείο σταδιοδρομίας, οι μέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Έτσι, οι σχολές Δέλτα θα δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα της Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκούν για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον απαράμιλο πραγματικά που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια, ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας στις σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά 210 32 20

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, ήταν το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δραματική τροπή στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, φαίνεται πως η μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προφυλακισμένος ως ύποπτος παραμένει ο Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται πως ήταν εκείνος ο δολοφόνος. Θαύμα στα ερείπια του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα. Μητέρα και τρία παιδιά βγήκαν ζωντανύστερα από 11 μέρες. Κράτησε τα παιδιά της στη ζωή με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Με επική ανατροπή και 3 γκολ στα τελευταία 13 λεπτά του αγώνα, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ με σκορ 3-2 επί της Αιγύπτου και αντιμετωπίζει την Ελβετία για μία θέση στα ημιτελικά. Τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 8 είναι Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο και Νορβηγία, Αγγλία. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Tones and I. Αν και εσύ αισθάνεσαι ότι η τύχη σου είναι gone, gone, gone, σε έχει εγκαταλείψει τελευταία, ακούω μια απίστευτη ιστορία για να δεις τι πάει να πει άστρο. Ένας άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατάφερε το αδιανόητο, κέρδισε το λαχείο 2 φορές μέσα σε μία μόνο μέρα και μάλιστα χρησιμοποιώντας ακριβώς τους ίδιους αριθμούς. Καταπληκτικό! Ο υπερτυχερός είχε μια συγκεκριμένη σειρά αριθμών που έπαιζε για χρόνια. Ξέρεις το γνωστό, τα γενέθλια τα δικά μου, τη συζύγου, το παιδιόν, το σκυλάκι, το γατάκι κλπ. Εκείνα το πρωί αγόρασε ένα δελτίο από το αγαπημένο του κατάστημα, αλλά αργότερα το απόγευμα ξέχασε ότι είχε ήδη παίξει. Σταματάει σε άλλο πρακτορείο, συμπληρώνει ξανά το ίδιο ακριβώς δελτίο. Και όταν έγινε η κλήρωση, οι αριθμοί του βγήκαν διπλασιάζοντας τα κέρδη και αφήνοντας τους πάντες άφωνους με την τρομερή αυτή σύμπτωση. Το μάθημα της ημέρας, καμιά φορά η αφηρημάδα μπορεί να σου βγει σε πολύ πολύ καλό. Αλλά και όχι, για πάμε, δεν θέλω να είστε τόσο αφηρημένοι, γιατί φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις και εσύ τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp Application και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια σε μια μοναδική εμφάνιση.

0: Για τον 6,2 την. Αύριο είναι παιδιά, είναι Πέμπτη. Α, καλά, έχω χάσει τις μέρες τελείως. Εγώ είμαι το στυλ, σήμερα είναι Δευτέρα και είναι Τετάρτη. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, το SkyTubes Van θα βρίσκεται από τις 6 μέχρι και τις 9 στο Acanthus Summer Club για να ζήσουμε το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική, summer energy. Δυνατά θα συνεχίσει το πάρτι από τις 10 μέχρι και τη 1 στο DR8 στο κέντρο. Το γνωστό spot που μας αρέσει πάρα πολύ. Το SkyTubes Van θα φέρει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση.
1: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα.

0: Ο Elton John έχω μουσικό σαν σήμερα σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ μείνετε.
1: Mad Radio 106,2.

106,2. Έβαλα μπροστά την μηχανή του χρόνου και πάμε πίσω στο 2007. Η απόλυτη θεή της ηλεκτρονικής σκηνής, οι The Chemical Brothers, κατακτούν την κορυφή των βρετανικών charts με το album We Are The Night. Ήταν ο 5ος σερί δίσκος που πήγε νούμερο 1, ενώ λίγο αργότερα σήκωσαν και το Grammy.

από όπου ο Prince κατεβαίνει από την σκηνή με την συνοδεία της αστυνομίας. Ο λόγος στο κλαμπ που έπαιζε είχε άδεια λειτουργίας μέχρι τις 3 το ξημέρωμα, αλλά ο Prince αποφάσισε να ξεκινήσει το live του στις 2:45. Το απίστευτο ήταν ότι η τρίτη του εμφάνιση ήταν αυτή για εκείνο το βράδυ, αφού νωρίτερα είχε παίξει μέχρι και σε πολυκατάστημα για να προωθήσει το νέο του άρωμα. Άλμα στο 2000.

Και πάμε στο πολύ πρόσφατο 2023. Ο τεράστιος Elton John ρίχνει αυλαία στην μυθική καριέρα του. Ολοκληρώνει την επική αποχαιρετιστήρια περιοδία του στην Στοκχόλμη, μια περιοδία που έχει ξεκινήσει 5 χρόνια νωρίτερα. Αποχαιρετά το κοινό λέγοντας πως θα τους έχει για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του. Και έκλεισε την βραδιά, πώς αλλιώς, με το εμβληματικό Goodbye Yellow Brick Road.

Για να κλείσουμε με τα σημερινά γενέθλια. 8 Ιουλίου σήμερα, το 1963 γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Joan Osborne, που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το 1970 ο πολυβραβευμένος με Grammy μουσικός, τραγουδιστής και παραγωγός των Beck. Και το 1985 γεννιέται ο Jamie Cook, ο κιθαρίστας των λατρεμένων Arctic Monkeys. Σε αυτούς που γιορτάζουν ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική. Και πάμε στο σήμερα, στο αύριο, στο καλοκαίρι του 2026.

Radio και τον 6,2. Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχονται τηλεοπτικά στο Mad TV Κυριακή 12 Ιουλίου 8 το βράδυ. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά άκτης, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Θα περάσουμε πολύ όμορφα μπροστά στην τηλεόραση με όλη την παρέα αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV. Πάρα πολύ όμορφα θα περάσει και κάποια από εσάς μαζί με έναν φίλο, μία φίλη, θα δουν τον Calvin Harris ολοζώντανα στο Ushuaia Club, το μεγαλύτερο κλαμπ της Ibiza. Σε λίγο έρχεται τραγούδι Calvin Harris. Όταν το ακούσεις, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656, γράφεις Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, κάνεις follow και το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, διαμονή και βεβαίως VIP εμπειρία στο Ushuaia με Calvin Harris.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram

0: We're all στο Mad Radio για το 6,2. Εντάξει, όχι ότι τα ξέρω όλα, αλλά εδώ ξέρω τι σας λέω. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε το δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα θα αποκτήσετε δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείτε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείτε για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών: γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing acts, αγροτική κατάρτιση και πολλά πολλά ακόμα. Θα τα δεις όλα στο delta360.gr ή τηλεφωνικά στο 210-3220-360. Πάμε να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην χώρα, τι συμβαίνει γενικότερα. Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και αμέσως μετά επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, ήταν το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δραματική τροπή στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Σύμφωνα με νεότερα

0: Η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ με σκορ 3-2 επί της Αιγύπτου και αντιμετωπίζει την Ελβετία για μία θέση στα ημιτελικά. Τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 8 είναι Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Παφίση στο Mad Radio για τον 6,2. Αν θέλεις να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς τριμοξίδια και ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσεις την εμπειρία στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και στο Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moments του WhatsApp application και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Mad
1: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. 3 μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Κέντρο εβδομάδας, Τετάρτη. Άλλη μια δική σας δυνατότητα να βάλετε το όνομά σας στη λίστα των υποψηφίων νικητών, νικητριών, για να πάτε Ibiza να δείτε Calvin Harris στο Ushuaia Club. Χαμός θα γίνει, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα πάμε για Magnetic από τους Pausa.
2: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

0: this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ήμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήμπιζα, κάνε follow το Priority

Bunny, Nuevo Αϊόλ στο Mad Radio 106,2. Μια δικαστική απόφαση διαβάζω ότι απειλεί να τυνάξει στον αέρα την reggaeton σκηνή. Ένας δικαστής έχει αρνηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να απορρίψει μήνυση που κατηγορεί πάνω από 100 καλλιτέχνες όπως ο Bad Bunny και η Karol G ότι έχουν κλέψει τον χαρακτηριστικό

0: Alex Warren, Ordinary εδώ στο Mad Radio 106,2. Μεγάλος ο χαμός με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Αν τώρα ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, στο delta360.gr, τηλεφωνικά στο 210-32-20-360. Πάμε να ενημερωθούμε, πάμε για ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, ήταν το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δραματική τροπή στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, φαίνεται πως η μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προφυλακισμένος ως ύποπτος παραμένει ο Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται πως ήταν εκείνος ο δολοφόνος. Θαύμα στα ερείπια του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα. Μητέρα και τρία παιδιά βγήκαν ζωντανή ύστερα από 11 μέρες. Κράτησε τα παιδιά της στη ζωή με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Με επική ανατροπή και 3 γκολ στα τελευταία 13 λεπτά του αγώνα, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ με σκορ 3-2 επί της Αιγύπτου και αντιμετωπίζει την Ελβετία για μία θέση στα ημιτελικά. Τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 8 είναι Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο και Νορβηγία, Αγγλία. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καταλάβατε τι έγινε. Μπήκε μέσα, θα το βάλουμε αυτόματο αυτό. Παιδιά, έχει μπει η Αντιγόνη στο στούντιο και φοράει μαγιό. Συγγνώμη, τον Αύγουστο έχουμε άδεια. Hello! Τι γίνεται?
1: Σήμερα θα κάνουμε γυρίσματα.
0: Μην τα λες αυτά, είναι...
1: Δεν λέω τι, αλλά λέω ότι έβαλα μαγιό.
0: Έβαλε μαγιό. Φάτε μάτια ψάρια. Live σήμερα, ε. Πρέπει να κάνεις live. Θα κάνει live στο TikTok, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Έρχεται, έρχεται. Αν θέλετε τώρα να... Παιδιά, θα μου τα δείξει όλα τα. Σταμάτα, Χριστιανή μου. Να... Δεν μπορώ να με... Αν θέλετε να ζήσετε τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς στριμοξίδια, χωρίς τον ψηλό που σου κρύβει τη θέα, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσεις την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moments του WhatsApp application και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Σε κρύβω πίσω από τα χαρτιά για να μπορέσω να συγκεντρωθώ, να είμαι επαγγελματίας, να κάνω τόνο.

0: Η κατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Δηλαδή, σαν ανώτερες σχολές δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Να σου πω ότι υπάρχει δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας για να σε στηρίξουν μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα 360, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλεφωνικά 210-32-20-360 για να πάρεις όλες τις πληροφορίες. Σε λίγο κοντά σου ψηλή ξανθιά πανέμορφη, με μαγιό σήμερα Αντιγόνη Βιντιάδη. Στις 4 έρχεται Faye Vocus, στις 6 Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα σας, Αντιγόνη Βιδιάδη. Είμαι εδώ στο Mad μεσημεράκι, όπως και κάθε μεσημέρι, με διάθεση, με ενέργεια, με όρεξη, με δώρα και με ταξίδια. Τι καλύτερο από όλα αυτά. Τώρα που οργανώνουμε τις διακοπές μας, να έχουμε κέφι, να έχουμε χαρά, να έχουμε αισιοδοξία και εύχομαι και λεφτά.
0: Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα τελούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

θέλεις να χορέψεις στους ρυθμούς και τα vibe του Calvin Harris από κοντά, να τον βλέπεις, να μπορείς να του στείλεις ένα ποτό από σένα, δώρο ρε παιδί μου, στο Ushuaia Club. Μπορείς, γιατί εμείς σε στέλνουμε. Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, θα στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας, στο 6936-646-656, γράφοντας Ibiza, το όνομα τεπώνυμό σου, το Instagram account σου, δηλαδή πώς είσαι στο Instagram. Θα κάνεις και ένα follow στο Priority Travel στο Instagram και θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Ιουλίου και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Και όλα πληρωμένα. Και Jamaican Bam Bam έρχεται. Ετοιμάσου για ζωδιάκια.

0: Έτσι θα σε ξυπνήσω και εγώ τώρα με τα ζωδιάκια. Λιονταράκι μου, βελτιώνε τη ζωή σου. Ο Ιούλιος ξεκινάει ιδανικά για εσένα, καθώς η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σου έως τις 9 Ιουλίου, χαρίζοντας γοητεία, αυτοπεποίθηση και λάμψη. Είναι μια περίοδος που οι άλλοι έλκονται πιο εύκολα από εσάς, ενώ εσείς νιώθετε έτοιμοι να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Και έτσι θα έπρεπε να νιώθουμε. Καρκινάκια μου, ο Δίας πέρασε στο δεύτερο οίκο σας που σχετίζεται με τα χρήματα και την αυτοεκτίμηση και θα παραμείνει εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο. Έρχεται η αύξηση, τη βλέπω. Η επιρροή του ευνοεί την αύξηση των εσόδων, νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τα περιμένω, είμαι ανοιχτή. Έχω δώσει όλη μου την ενέργεια. Κρυαράκια μου, βρίσκεστε σε μια καταπληκτική περίοδο που μπορεί να φέρει περισσότερες ευθύνες και πίεση, ιδιαίτερα για όσους έχουν γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου. Ωστόσο, μέχρι αύριο, η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον πέμπτο σας οίκο, του έρωτα δηλαδή, της δημιουργικότητας και της διασκέδασης. Είναι η ιδανική περίοδος για κοινωνικές εξόδους, νέες γνωριμίες και ρομαντικές εξελίξεις. Τώρα, wink wink, ετοίμασε το κινητό σου, γιατί βλέπω ότι μάλλον έρχεται Calvin Harris και μήπως πας καμιά Ibiza. Γεια, καλή επιτυχία.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority

0: Last Night. Έτσι είπε και η Charlie XCX και η οποία παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο Music Fashion Film με listening sessions σε 25 πόλεις. Διοργανώνει λοιπόν φανταστικά σε 25 πόλεις παγκοσμίως. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε ανεξάρτητους κινηματογράφους από 9 έως 11 Ιουλίου. Θα περιλαμβάνει 11 τραγούδια το άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει 24 Ιουλίου και ανακοίνωσε επίσης νέα περιοδία στη Βόρεια Αμερική που ξεκινάει 11 Σεπτέμβρη. Αυτά διαβάζουμε στο mat.gr. Εμείς τρέχουμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, ήταν το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δραματική τροπή στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, φαίνεται πως η μητέρα σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προφυλακισμένος ως ύποπτος παραμένει ο Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται πως ήταν εκείνος ο δολοφόνος. Θαύμα στα ερείπια του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα. Μητέρα και τρία παιδιά βγήκαν ζωντανή ύστερα από 11 μέρες. Κράτησε τα παιδιά της στη ζωή με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Με επική ανατροπή και 3 γκολ στα τελευταία 13 λεπτά του αγώνα, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ με σκορ 3-2 επί της Αιγύπτου και αντιμετωπίζει την Ελβετία για μία θέση στα ημιτελικά. Τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 8 είναι Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο και Νορβηγία, Αγγλία. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr.

0: στο γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Όταν ανέβω πάνω σε καράβι, το μόνο που θα τραγουδάω είναι αυτό, την ώρα που θα με χτυπάει ο αέρας εκεί και η αρμύρα του καραβιού. Το Mad Video Music Awards όμως 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται επιτέλους και στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιωργαντά. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV. Life is simple άλλωστε.

0: Η Dua Lipa βάζει τους δικούς της νέους κανόνες και εμείς βάζουμε τους δικούς μας επίσης. Για φέτος το καλοκαίρι θέλω να κάνω εμφανίσεις που θα κόψουν την ανάσα και έχω ήδη προμηθευτεί και τα ρούχα που θέλω να φοράω, τα οποία είναι τα περισσότερα ιριδίζοντα και αυτό που κάνουν λίγο σαν ουράνιο τόξο, λίγο που έχει πάρα πολλά χρώματα σε όμπρε καταστάσεις. Και βρήκα τώρα από τη Wet n Wild μία επική σκιά, η οποία λέγεται Chameleon Kaleidoscope Multichrome Eyeshadow, θα πνιγώ για να το πω, και είναι μια σκιά ματιών, παιδιά, από πολύχρωμες multichrome νυφάδες για ένα μαγευτικό πολυδιάστατο φινίρισμα. Είναι και εύκολο να το βάλεις, εγώ κάνω ένα tap-tap με το δάχτυλο και δώσε και φύγε. Τι να δυσκολεύεσαι τώρα, μα δεν ξέρεις να πολυβαφτείς. Και κάθε απόχρωση προσφέρει και ένα ζωντανό χρώμα που ηρυδίζει στο φως. Όλα τα προϊόντα της Wet n Wild μπορείτε να τα βρείτε σε φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
12: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, πλατεία

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Hot Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλώς τους, Ματ μεσημεράκι εδώ, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936-646-656. Ό,τι άλλο θέλετε να πούμε, τα λέμε και στο Instagram μου, το οποίο είναι Αντιγόνη Βιντιάδη, αλλιώς Undetails, και στο TikTok που θα βγω να κάνω σε λίγο live, γιατί θέλω να σας δείξω πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε. Μέχρι τότε, Sports Car.
0: Mad Radio 6,2.

Πάμε να ανοίξουμε ημερολόγιο, να σημειώσουμε ότι την Πέμπτη θα είμαστε στο Acanthus Summer Club. 5η 9 Ιουλίου το SkyTubes Van σε περιμένει από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ στο Acanthus. Θα ζήσουμε το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 έως τη 1 στο DR8. Το SkyTubes Van φέρνει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος της βλεφαρίδας και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Και σήμερα θα το δοκιμάσω και εγώ αυτό και θα γυρίσω και βίντεο για να το δω, να σας το αποδείξω και να το στηρίξουμε μαζί. Talk to you έρχεται τώρα!

0: Sad Girls ακούσαμε. Δεν θέλω ούτε Sad Girls ούτε Sad Boys σε αυτή την παρέα που έχουμε εδώ στο Mad Μεσημεράκι. Γι' αυτό το λόγο μπορείς και εσύ να δεις από κοντά τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ibiza. Μπες τώρα να στείλεις ένα μήνυμα στο 6936-646-656 γιατί θα παίξει το τραγούδι του Calvin Harris. Είμαι τόσο καλή που στο λέω κιόλας. Και θα γράψεις Ibiza, το ονοματεπώνυμό σου, το Instagram account σου για να ξέρουμε ποιος είσαι και θα κάνεις και ένα follow το Priority Travel στο Instagram. Και έτσι αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Και καλό ταξίδι και άντε να δω happy faces. Τέτοια μ' αρέσουν.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Τζάκιλα, ακούσαμε τα Μιμπαλά και θέλω να σου πω ότι πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα, για να πάρουμε δυνάμεις, να πάρουμε γνώσεις, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και να επιστρέψουμε με τέλεια πράγματα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στο Θριάσιο ένας 24χρονος. Ο νεαρός δέχτηκε πυρά από άνδρες ισόπια κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ προσπάθησε να εμβολήσει το όχημά του στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Η σφαίρα βρήκε τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Απασφάλισε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τέλος η κεχηρία με το Ιράν, είναι από βράσματα, η Ισπανία είναι απέσιος σύμμαχος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Επέμεινε στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 παρά τις αντιρρήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και άλλων χωρών. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Πωλείται η πολυτελής βίλα του Αλέκο Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκη Νέας Περάμου, γνωστή ως Βίλα Αλεξανδράκη. Το εμβληματικό πετρόχρηστο κτίριο κοστολογείται στις 800.000 ευρώ και στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει μεγάλες μορφές από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ένας άνδρας στην Ινδία παντρεύει την πεθερά του μετά από μια κρυφή σχέση 4 ετών. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε με δικαστική τελετή στο Κανπούρ και το βίντεο της τελετής έγινε viral. Το ζευγάρι ζήτησε από το κοινό να αποδεχτεί τη σχέση τους και να τους ευλογήσει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, παιδιά, παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ήλιος, φίλοι, μουσική.
1: Madridio.
0: Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Και εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ στα κλιματιστικά με αυτή τη ζέστη, δεν μπορώ να αντισταθώ στο να σκέφτομαι συνέχεια διακοπές και ταξίδια και να ταξιδεύει το μυαλό μου, γιατί ακόμα εγώ δεν μπορώ. Μύκονος ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σαγκάη. Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζετε όλα μαζί. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους την επόμενη σου απόδραση. Priority Travel, γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Moving to the Sun έρχεται.

0: γίνεται με το Jay-Z. Η επιστροφή του Jay-Z στις μεγάλες σκηνές συνεχίζεται και αυτή τη φορά σειρά έχει το Λονδίνο για headline συναυλία στο Tottenham Hotspur Stadium. Η εμφάνιση σηματοδοτεί 13 χρόνια από την τελευταία solo συναυλία του στην πόλη και η συναυλία εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 30 χρόνια του άλμπουμ Reasonable Doubt. Η ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου συμπίπτει με τα γενέθλια της Beyoncé, οπότε φαντάζομαι θα γίνει κάποιο τρικούβερτο γλεντάκι για τα γενέθλιά της. Αυτά από τα μουσικά μας νέα, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολίτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Και εγώ για τη γυμναστική προς το ποτέ είμαι. Μάτω μεσημεράκι, εδώ είμαστε, Αντιγόνη Βιντιάδη στην παρέα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε, τεταρτούλα σήμερα και τη φάγαμε σχεδόν τη βδομάδα. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε μια ωραία διάθεση, να ακούσουμε End of Beginning, Ρανίτα Λεμόνι και Rain Dance και τα καλύτερα έρχονται.
0: Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Η αρχή του τέλους και του τελικού στόχου είναι μόνο μία. Το να ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris που έρχεται και να πάρεις το κινητό στο χέρι, να στείλεις το 6936-646-656 τα εξής. Θα γράψεις Ήμπιζα, το όνομα τεπώνυμό σου, το Instagram account σου και θα κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και έτσι αυτόματα, εύκολα και ωραία, μπήκε στην κλήρωση που θα γίνει 10 Ιουλίου για την Ταξιδάρα για να δεις από κοντά τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ήμπιζα. Die Die έρχεται αμέσως τώρα!

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

Εσύ έχεις κανονίσει διακοπές? Πολύ ειλικρινά πες μου τώρα, στείλε μου στο 6936-646-656. Έχεις κανονίσει διακοπές? Γιατί αν δεν έχεις κανονίσει, θα πάρουμε μαζί τηλέφωνο στο Priority Travel να γίνει δουλίτσα. Γιατί μπορεί να θες να πας στην Κρήτη, μπορεί να θες να πας στη Ρόδο, την Κέρκυρα ή κάπου πιο μακριά, ρε παιδί μου, να το έχεις φανταστεί. Στο Priority Travel σε πάει όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, πακέτα για όλη την οικογένεια. Θα καλέσεις το 210-33-14-477, γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Να μην το πάρεις κι εσύ έτσι από την αρχή.

0: Let Me Be ακούσαμε και θέλω να σου πω τα καινούρια νέα τα μουσικά, διότι η Μαντόνα συνεχίζει να κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον γύρω από το νέο της project, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια αποκλειστική ματιά πίσω από τις κάμερες. Η βασίλισσα της pop δημοσίευσε ένα νέο behind the scenes βίντεο από τα γυρίσματα του Dansetteria, ενός από τα πιο πολύ συζητημένα κεφάλαια του Confessions 2, The Film. Το κλιπ αποκαλύπτει στιγμές από τα γυρίσματα αλλά και τη μοναδική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο πλατό. Και μάλιστα περνάνε και πάρα πολύ διάσημοι. Το κρατάμε αυτό και πάμε γρήγορα στα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στο Θριάσιο ένας 24χρονος. Ο νεαρός δέχτηκε πυρά από άνδρες της όπια κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ προσπάθησε να εμβολήσει το όχημά του στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Η σφαίρα βρήκε τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Απασφάλισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τέλος η εκεχηρία με το Ιράν, είναι από βράσματα, η Ισπανία είναι απέσιος σύμμαχος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Επέμεινε στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 παρά τις αντιρρήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και άλλων χωρών. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Πωλείται η πολυτελής βίλα του Αλέκο Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκη Νέας Περάμου, γνωστή ως Βίλα Αλεξανδράκη. Το εμβληματικό πετρόξυστο κτίριο κοστολογείται στις 800.000 ευρώ και στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει μεγάλες μορφές από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ένας άνδρας στην Ινδία παντρεύει την πεθερά του μετά από μια κρυφή σχέση 4 ετών. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε με δικαστική τελετή στο Κανπούρ και το βίντεο της τελετής έγινε viral. Το ζευγάρι ζήτησε από το κοινό να αποδεχτεί τη σχέση τους και να τους ευλογήσει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μία κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 10 Ιουλίου. Εγάλεο. Προπόληση more.com.
10: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

τι 30, τι 40, τι 50. Και να σου πω και κάτι, όλες οι ηλικίες τέλειες είναι και όλες οι φάσεις ακόμα πιο τέλειες. Πάντα έχεις κάτι να περιμένεις. Όπως εγώ, ας πούμε, περιμένω την 5η αύριο, 9 Ιουλίου, το Sky Tubes Van, το οποίο μας περιμένει όλους από τις 6 έως τις 9 στο Ακάνθου Summer Club και μπορούμε να ζήσουμε το απόλυτο Sunset Vibe με Beauty Activations, μουσική και Summer Energy. Φυσικά θα πάμε, έχω ήδη βάλει το μαγιό μου. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 το βράδυ έως τη 1 το πρωί στο DR8. Το Sky Tubes Van φέρνει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε 3 μόλις δευτερόλεπτα. Ζήσε exclusive Beauty Activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York. Creepin' έρχεται μετά από

0: Bad μεσημεράκι εδώ είμαστε, τι κάνετε, που είστε? Ήρθε η Φέη, καλώς τη.
1: Καλώς σε
0: βρήκα. Και τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Είναι πάρα πολύ καλά η Φέη Βόκου, έχει φοβερό κέφι, φοράει και αυτή μαγιό. Είμαστε και οι δύο, λες και μας έβγαλες από πισίνα, χωρίς το, πώς το λένε, το... ή από το τρέιλερ του Baywatch. Είμαστε ίδιες. Εσύ η Πάμελα Άντερσον και εγώ η άλλη. Πες την, να, την ωραία.
1: Η Κάρμεν Ηλέκτρα,
0: λες. Εγώ η Κάρμεν Ηλέκτρα, λοιπόν. Και εδώ το κορίτσι Πάμελα Άντερσον. Και τρέχουμε, λοιπόν. Πάμε να βρούμε τον David Hasselhoff. Κάπου μας περιμένει εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω. Νίκος ο Μιλωνάς είναι εδώ. Γιάννης ο Τουμπάνος. Κάποιον θα βρούμε. Να τρέξουμε όλοι μαζί έξω στο γκαζόν. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Φέη Βόκου έρχεται. Αντιγόνη Βιντιάδη φεύγει. Στις 6 έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλλου με την Κατερίνα Ψύχα. Επίσης θα φοράνε μαγιό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και θέλω και μία φωτογραφία, μιας που θα είσαι εδώ. Και στις 9 το βράδυ έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με πολύ, πολύ διάθεση και μπρίο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Mad μεσημεράκι τελείωσε. Αντιγόνη Βιντιάδη is out. Mad
2: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof.
11: Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
10: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερή ένα άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
1: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
2: Ένα χρόνο και κάτι.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
1: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
2: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
0: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Βάλε το χαμόγελό σου στο τέρμα. Άνοιξε λίγο το παράθυρο αν είσαι στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο και πάμε να κάνουμε αυτό το απόγευμα περισσότερο ανάλαφρο, περισσότερο μουσικό και σίγουρα περισσότερο όμορφο. Εδώ, στο
0: Mad Radio. Mad Radio 106,2.

για να σου δώσω και εγώ μια γεύση, όχι από καρπούζι, αλλά από το τι θα ζήσεις σε αυτό το δίωρο. Θα σου δώσω προσκλήσεις για θέατρο σήμερα, αλλά θα σου πω και τον τρόπο που θα διεκδικήσεις το ταξίδι το οποίο κληρώνει την Παρασκευή. Μεθαύριο δηλαδή, δεν έμειναν πολύ, 2 μέρες. Για να πας να δεις ζωντανά τον Calvin Harris στην Ibiza. Άντε θα σου το πω τώρα, γιατί μπορεί να παίξει, δεν ξέρεις. Κάθε φορά λοιπόν που ακούς τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις μήνυμα στο 6936-646-656, στο Viber του Mad Radio, αφού πρώτα έχεις κάνει follow το Priority Travel στο Instagram, το οποίο και θα σε στείλει εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Ντοπαμίνη από την άλλη μεριά. Ξέρουμε ότι οι τάβροι δεν έχουν καμία ανάγκη από ντοπαμίνη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θέλω να σου πω ότι στην Αγγλία ένας τάβρος αποφάσισε να παίξει κρίκετ εντός εισαγωγικών. Ξέφυγε λοιπόν από το χωράφι του, μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα του αγώνα και άρχισε να κυνηγά τους παίκτες. Έτσι εκείνοι αναγκαστήκανε να πάνε πρόωρα στα αποδυτήρια. Ο διαιτητής δεν είχε ξαναδεί τέτοια εισβολή, τελικά ο αγώνας διεκόπη. Ο τάβρος μαζεύτηκε, δεν τραυματίστηκε ευτυχώς κανείς και όλα κύλησαν μια χαρά. Σε αντίθεση με τον αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου εχθές, που είναι πάρα πολλά τα παράπονα της Αργεντινής για παρατράγουδα, για unfair play και διαιτησία, δεν ξέρω, τον είδες τον αγώνα? Για γράψε μου στο Viber του Mad Radio 6936 646 656 εσύ τι πιστεύεις.

0: χαρούμενο κομμάτι. Locked out of heaven, όμως δεν χρειάζεται να είσαι έξω από τον παράδεισο, τουλάχιστον αυτόν που ζήσαμε εμείς, τον μουσικό παράδεισο των μουσικών βραβείων MAD 2026 από τη ΔΕΗ. Διότι έρχονται την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο MAD TV, για να ζήσουμε τις μοναδικές βραβεύσεις με τα εκρηκτικά acts και τους επικούς καλλιτέχνες και φυσικά με παρουσιαστή τον μοναδικό Θέμη Γιοργαντά. Ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Teddy Swims και Lady Gaga.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στο Θριάσιο ένας 24χρονος. Ο νεαρός δέχτηκε πυρά από άδρες όπια κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ προσπάθησε να εμβολήσει το όχημά του στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Η σφαίρα βρήκε τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Απασφάλισε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τέλος η εκεχηρία με το Ιράν, είναι από βράσματα, η Ισπανία είναι απέσιο σύμμαχος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Επέμεινε στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 παρά τις αντιρρήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και άλλων χωρών. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Πωλείται η πολυτελής βίλα του Αλέκο Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκη Νέας Περάμου, γνωστή ως Βίλα Αλεξανδράκη. Το εμβληματικό πετρόχρηστο κτίριο κοστολογείται στις 800.000 ευρώ και στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει μεγάλες μορφές από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ένας άνδρας στην Ινδία παντρεύει την πεθερά του μετά από μια κρυφή σχέση 4 ετών. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε με δικαστική τελετή στο Κανπούρ και το βίντεο της τελετής έγινε viral. Το ζευγάρι ζήτησε από το κοινό να αποδεχτεί τη σχέση τους και να τους ευλογήσει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

Τι ωραίο καλοκαιρινό, χαρούμενο. Πάρα πολύ μας αρέσει. Magnetic, The Bowser. Και θέλω να σου πω ότι μας έχει μαγνητήσει αυτό το SkyTubes Van. Ναι, το ακολουθούμε παντού όπου και αν πάει. Επόμενη στάση είναι την 5η, αύριο, 9 Ιουλίου. Από τις 6 έως τις 9 το βράδυ έρχεται στο Acanthus Summer Club. Ζήσε το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και η βραδιά φυσικά συνεχίζεται με το SkyTubes Van να βρίσκεται στο DR8 για beauty εμπειρία που δεν χάνεται από τις 10 έως τη 1. Οπότε πας εκεί, κάνεις και το touch-up σου, κατάλαβες? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τη νέα beauty αιμονή. Μεταμόρφωσε το βλέμμα σου με τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York, με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα και σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο και shea butter. Αφαιρείται σε 3 δευτερόλεπτα με ένα πέρασμα και χλιαρό νερό. Exclusive beauty activations και glam moments σε περιμένουν αύριο 5η, 9 Ιουλίου, στο πιο iconic summer stop.

0: στείλουμε χαιρετίσματα πριν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Στη Φραγκίσκη, την Αγγελική, τη Σωτηρία, τον Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Στην Βασιλεία, τι ωραίο όνομα. Στη Ζωγραφιά, στον Ζαχαρία, στο Γιώργο, την Ελίνα, τον Αναστάση, την Κέλλη, τον Κώστα, τη Δώρα, τη Λιδία. Παιδιά, πολλά φιλιά. Ξέρω ότι ζορίζεστε λίγο εκεί έξω, ειδικά όσοι βρίσκεστε στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά και πιο κάτω στο ποτάμι, στο ύψος του Περιστερίου, Εγάλεο, εκεί με πω. Ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Και ο κόμβος Αμαρουσίου έχει αρκετό πήξιμο, καθώς και το κέντρο της Αθήνας. Όμως ξέρω από τα μηνύματα που μας στέλνετε ότι παρεΐτσα όταν είμαστε, όλα γίνονται περισσότερο υποφερτά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι. Φεύγω μέρο δεύτερο και δεν ξεχνά ότι σε αυτή την ώρα θα ακούσουμε Calvin Harris. Που σημαίνει ότι μόλις ακούσεις τραγούδι του, θα πρέπει να στείλεις μήνυμα. Το ονοματεπώνυμό σου γράφοντας τη λέξη Ibiza, αφού έχεις κάνει follow στο Instagram το Priority Travel που θα σε πάει εκεί να τον ακούσει ζωντανά, στο 6936-646-656. Επίσης, σε αυτή την ώρα θα σου δώσω και προσκλήσεις για θέατρο.
1: Mad Radio 106,2.

0: Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

Είτε φορά Σανέλ, είτε δεν φορά Σανέλ. Είτε σ' αρέσει, είτε όχι. Η πίτσα πάει με όλα. Κατάλαβες. Pizza lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όλους που τα θέλουν όλα πάνω σε μια πίτσα. Δοκίμασέ τις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection ακτώτε μαχείων μαζί με αναψυκτικό 330 ml στα 9,5 ευρώ παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Και από τη Chanel, την Pizza Fan, περνάμε στην Νέα Υόρκη του Bad Bunny, που δεν ξέρω γιατί. Εγώ αυτόν τον τύπο τον γουστάρω, θέλω να σου πω.

Οφελία, πάει, παντρεύτηκε κι αυτή, αλλά αυτά είναι γνωστά, παλιά νέα. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν σ' αρέσουν τα ταξίδια, από Μύκονο, Μαδρίτη, Σαντορίνη, Σανγκάη, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, όσο πιο μακριά θες να πας, υπάρχει το Priority Travel που σε ταξιδεύει σε χιλιάδες προορισμούς με μία προτεραιότητα, εσένα. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε μαζί τους την επόμενη σου απόδραση. Priority Travel, γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Και συνεχίζεται αέναο με τη μουσική. Τζανάντο για τη συνέχεια. Ρυθμικό, χαζοχαρούμενο από αυτά τα πολύ κοριτσίστικα που λατρεύω.

0: Και έχω και εγώ κάτι να σου πω. Αν θες να πας θέατρο.
1: Έχω. Έχω, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε στείλω θέατρο τώρα. Στην παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος για την παράσταση της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, την επόμενη εβδομάδα. Τι τέλειο! Τι τέλειο που θα είναι! Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή. Το θεατρικό αυτό αφορά τη ζωή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Αν θες λοιπόν να είσαι μέρος αυτής της μοναδικής μαγικής παράστασης, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669. 210-6665-669 για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Για την παράσταση της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. 210-6665-669. Και εμείς συνδέομαστε ευθύς αμέσως με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται νεαρός άνδρας μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Ο άνδρας ηλικίας 20 με 25 ετών δέχθηκε πυρά από άνδρες της Όπκε, ενώ προσπάθησε να εμβολήσει το όχημά του στην προσπάθειά του να διαφύγει ελέγχου. Η σφαίρα βρήκε τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πυροβολήσαμε στον αέρα, λένε οι αστυνομικοί. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και πολύ πιθανό να τους ξαναχτυπήσουμε απόψε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για το Ιράν. Ήταν η τύραννη της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννη, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σοβαρό επεισόδιο στο Θριάσιο νοσοκομείο προκάλεσαν περίπου 50 Ρωμά συγγενείς τραυματία τροχαίου που διαμαρτύρονταν για τη σειρά προτεραιότητας σε εξέταση αξονικής τομογραφίας. Φώναζαν, έβρισαν και προκάλεσαν σοβαρές φθορές. Δεν στοιχειοθετείται ότι η σεξουαλική πράξη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τελέστηκε χωρίς τη συνένεση της καταγγέλουσας, ανέφερε ο εισαγγελέας και πρότεινε την αθώωση των τριών αστυνομικών για τον ομαδικό βιασμό που κατήγγειλε 19χρονη ότι συνέβη τον Οκτώβριο του 2022. Αντίθετα, πρότεινε την ενοχή του ενός για την καταγραφή του περιστατικού σε βίντεο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Κακό του κεφαλιού του. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου δεν υπάρχει κανένας αγώνας στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε μπορείς να απολαύσεις το βράδυ σου με το αγόρι σου ελεύθερα. Τα πρωίμη τελικά ξεκινούν αύριο με Γαλλία Μαρόκο. Την Παρασκευή έχουμε Ισπανία-Βέλγιο, το Σάββατο έχουμε Νορβηγία-Αγγλία και αργά το βράδυ ξημερώματα Κυριακή στην Ελλάδα, Αργεντινή-Ελβετία. Αυτό είναι ο προγραμματισμός του Μουντιάλ για Πουπουσουκού. Και τι άλλο έχω να σου πω? Τίποτα. Θέλω να σου πω να κάνεις υπομονή, να δυναμώσεις και άλλο το ραδιοφωνό σου, σε παρακαλώ πολύ, ειδικά αν βρίσκεσαι στον κόμβο μεταμόρφωσης, στο κέντρο της Αθήνας, γενικότερα στο ποτάμι από το Περιστέρι και κάτω, μέχρι Γάλεο, μέχρι Φάληρο, εκεί, σε νιώθω. Δυνάμωσε και άλλο την ένταση, γιατί τώρα έρχεται ένα κομμάτι για να σε χαλαρώσει. Για να σου δώσει περισσότερη ενέργεια να αντέξεις την κίνηση ή τη δουλειά, αν είσαι ακόμα σε αυτή. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες εδώ στο Mad Radio 106,2 ήταν η Φέη Βόκου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο Πέμπτη, πρώτη τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Στις 4 ακριβώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 3 επόμενες ώρες. Ένα Mad Drive όλο φωτιά και άκρος απαραίτητο, άκρος απαραίτητο, για να κάνει έτσι πιο υποφερτή την μετακίνησή μας από μέρος σε μέρος ή την παραμονή μας στο χώρο εργασίας. Ή τέλος πάντων το relaxation στο σπίτι όπως το απολαμβάνει ο καθένας, αν έχετε τελειώσει τη δουλειά. Πέτρος Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα μέχρι τις 9, ενώ μέχρι τις 12 τα μουσικά ηνία της διασκέδασής σου αναλαμβάνει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σε βάλει safe and sound για ύπνο μέχρι αύριο το πρωί που θα σε ξυπνήσει το τρελοκομείο. Βρυσιίδα, Κάτια και Κατερίνα στις 7, done. Λοιπόν, μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, πολλά πολλά smooth smooth, να προσέχεις και να περάσεις καλά όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό. Μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι!
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
2: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες.
1: Δεν
2: έχω
1: έχεις
2: κάνει
1: διέστηση, απλά δεν την ακούς.
2: Παιδί μου, όχι.
1: Τίποτα. Δεν
2: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
1: Δεν τι είναι από όλοι, πάμε.
2: Τώρα είμαι καλά.
1: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
2: Μα δεν έχω διέστηση.
1: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
3: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
4: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: στιγμές της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ και πάμε μαζί σου ανάμεσα στο εκεί που είσαι με... και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish για Τσέντσου που σου φέρνει τώρα.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia στην Ίμπιζα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαζί μας η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας Focus Bari, με πολύτιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις των Ελλήνων σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα χειριστείς τις πρώτες διακοπές με το τέρι σου.
0: Χωρίς να χωρίσεις, εννοείς.
1: Αυτό ναι, υπάρχει κίνδυνος, αλλά υπάρχουν και λύσεις, Πέτρο.
0: Στις πρώτες διακοπές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

0: out of the ordinary, λέμε τώρα, αυτή η Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Γιατί? Γιατί είναι η πρώτη ολοκληρωμένη εβδομάδα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού 2026. Ναι, είναι καλοκαίρι. Είναι εδώ το καλοκαίρι. Τώρα ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να είναι καλοκαίρι και για μας.
1: Μέχρι να τελειώσει σχεδόν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που πάμε όλοι διακοπές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Έτσι δουλεύει στην Ελλάδα το σύστημα. Οπότε και εμείς θα ακολουθήσουμε το σύστημα. Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μέχρι τις 9. Αν θέλεις να είσαι και εσύ μαζί μας, 6936 646 656. Μπες και εσύ στο Mad Drive Premium Team. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 8 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1912, Κωνσταντίνος Τσικλητήρας γράφει ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος. Ήταν η πρώτη ελληνική Ολυμπιακή νίκη σε αγώνες μαστίβου μετά την Αθήνα του 1896.
0: Ο Τσικλητήρας είχε ήδη αποδείξει την αξία του, αφού στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908 είχε κατακτήσει 2 ασημένια μετάλλια.
1: Η επιτυχία του τον έκανε εθνικό ήρωα, όμως λίγους μήνες αργότερα κατατάχθηκε θελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους και πέθανε σε ηλικία μόλις 24 ετών, δυστυχώς.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, τη Θεοφιλία, τον Προκόπη και την Προκοπία.
0: Χρόνια πολλά, Θεόφιλε, Θεοφιλία, Προκόπη, Προκοπία. Ποιος διάσημος έχει γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζέλικα Χιούστον γίνεται σήμερα 75 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Μπέικον 68 ετών και ο Αμερικανός μουσικός και συνθέτης της ανεξάρτητης ροκ σκηνής Μπεκ Χάνσεν 56 ετών.
0: Πω, Μπεκ 56, ο Κέβιν Μπέικον 68.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, τι λες. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, σήμερα ένας τεράστιος μουσικός, ο Άντι Φλέτσερ, Άγγλος βασίστας και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, γίνεται σήμερα 66 ετών. Η Depeche, μία από τις πιο αγαπημένες μπάντες στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.

0: Ούτε και σήμερα γλιτώσαμε τη ζέστη, ειδικά αν είχες ραντεβού στην πόλη. Είχε. Ακόμα και το λίγο αεράκι που είχε δεν βοήθησε πολύ. Εντάξει, τώρα μέσα στο αυτοκίνητο δεν το συζητάω. Φουλ, 65 βαθμούς η ένταση εννοώ στο air condition και μείον 322 η θερμοκρασία, έτσι για να μπορέσεις να περάσεις την ημέρα. Η ζέστη συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα, όπως επίσης και η κίνηση. 6936646656, πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Πάντως, Πέτρο, έχεις δίκιο. Ναι. Εχθές που είπες ότι θα έχει συννεφιά, ναι, κάποια στιγμή το μεσημέρι, είχε συννεφιά.
0: Ναι,
1: δεν
0: είπα
1: είχε
0: συννεφιά. Ενώ η φίλη μας έλεγε
1: θα
0: για βροχή.
1: Τώρα, ναι, ναι. Όλα ψέμα. Όλα είναι ένα ψέμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να ακούτε τον άνθρωπο που τα διερευνά αυτά. Δεν τα λέω τυχαία εγώ.
1: Όπως και πολύ ψέμα, υπάρχει στο θεματάκι που σου φέρνω τώρα, που είναι
0: για
1: και extra
0: πες
1: hot και επίκαιρο. Οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές με το τέρι σου, οι οποίες, Πέτρο, βασιλικών, ναι, ρομαντικές, είναι μόνο στο Instagram. Mm. Στην πραγματική ζωή μπορεί να είναι και λόγος χωρισμού.
0: Κοίταξε, στις πρώτες διακοπές είναι όλα καλά γιατί και οι δύο προσέχουν. Δεν δείχνουν πάντα τον πραγματικό τους εαυτό στις πρώτες.
1: Και όμως οι ειδικοί λένε ότι στις διακοπές τον βλέπεις πραγματικά τον άλλον. Είναι ο τύπος που ξυπνάει με το πρώτο ξυπνητήρι ή βάζει σνους, κάνει μια ώρα να ετοιμαστεί ή ακολουθεί το πρόγραμμα.
0: Εγώ λέω ότι πριν φύγετε πρέπει να τα πείτε αυτά. Ο ένας θέλει παραλία και περισσότερο ύπνο το πρωί χωρίς ξυπνητήρι, Κατερίνα. Και άλλη θέλει βόλτες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να δούμε αυτή την παραλία.
2: Να πάμε σε αυτό το εστιατόριο.
1: Δεν καταλαβαίνω τη διάκριση φίλου και δεν καταλαβαίνω και τη φωνούλα την οποία την αποδίδει στο γυναικείο. Έλεος, έλεος.
2: Και εκείνο το ακροτήρι, το ωραίο.
1: Πού έχεις μπλέξει, Πέτρο? Τι γυναίκες είναι να αναστρέφεσαι, καρτούν? Οι ειδικοί πάντως λένε ότι το σημαντικό είναι να μην το κάνεις μεγάλο θέμα. Οι μικρές συνήθειες δεν αξίζει να γίνονται αφορμή για καυγάδες. Λίγη υπομονή και λίγο χιούμορ μπορούν να σώσουν την κατάσταση.
0: Κοίταξε, όλα παίζουν, Κατερίνα. Πολλά ζευγάρια που ξεκίνησαν διακοπές δεν τα βρήκε μαζί ο Σεπτέμβρης.
1: Οι ωραίες διακοπές όμως δεν είναι δε και καλά οι τέλειες. Είναι αυτές που γυρνάς πίσω με περισσότερα χαμόγελα, λιγότερες γκρίνιες και κατά προτίμηση μαζί.
0: Ναι. Κοίταξε, θα σου πω εγώ το άλλο, ότι στις διακοπές δεν χρειάζεται να είστε κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Αν ο ένας θέλει να διαβάσει το βιβλίο του, θέλει να ακούει μουσική την ώρα που διαβάζει το βιβλίο του, και ο άλλος θέλει βόλτες, δεν χαλάς ο κόσμος. Πάτε και σε διαφορετικά νησιά.
1: Αυτό και αν είναι το μυστικό της επιτυχίας. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel

0: Πριν φτάσουμε στις σωστούς τίτλους edition των 6:30 εδώ στο Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, η κίνηση και σήμερα είναι εδώ αυτήν την ώρα, η διασταύρωση εκεί, Αττική Οδός με Κηφισό, χαμός, κόκκινα όλα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κηφισίας, περιφερειακό Σιμίτου, στα έργα εκεί στο Ελληνικόν, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα, αρκετή κίνηση. Θα βρείτε, η Σουζάνα είναι στην Κηφισίας, ο Ευθύνης μόλις έφυγε από το γραφείο, η Σόνια, ο Μάνος, όλοι είναι εδώ. Όλοι είστε εδώ, στο Mad Drive Premium Team.
1: Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, φίλοι μου, που πείζετε στην κίνηση, γιατί εγώ σας φέρνω πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα μουσικά νέα που θα σας ενθουσιάσουν, διότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, κακά τα ψέματα, έρχεται πού, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Mad TV.
0: Στο σπίτι του. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά, μοναδικά acts, καταπληκτικές συνεργασίες, βραβεύσεις, με παρουσιαστή όπως πάντα τον Θέμη Γιώργαντά.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV, μαζευτείτε να το δείτε και εμείς αυτό θα κάνουμε ξανά.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε με σούπερ διαγωνισμό που σου δίνει και δώρο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται νεαρός άνδρας μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Ο άνδρας ηλικίας 20 με 25 ετών δέχθηκε πυρά από άνδρες της Όπκε, ενώ προσπάθησε να εμβολήσει το όχημά του στην προσπάθειά του να διαφύγει ελέγχου. Η σφαίρα βρήκε τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πυροβολήσαμε στον αέρα, λένε οι αστυνομικοί. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και πολύ πιθανό να τους ξαναχτυπήσουμε απόψε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για το Ιράν. Ήταν η τύραννη της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννη, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σοβαρό επεισόδιο στο Θριάσιο νοσοκομείο προκάλεσαν περίπου 50 Ρωμά συγγενείς τραυματία τροχαίου που διαμαρτύρονταν για τη σειρά προτεραιότητας σε εξέταση αξονικής τομογραφίας. Φώναζαν, έβρισαν και προκάλεσαν σοβαρές φθορές. Δεν στοιχειοθετείται ότι η σεξουαλική πράξη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τελέστηκε χωρίς τη συνένεση της καταγγέλουσας, ανέφερε ο εισαγγελέας και πρότεινε την αθώωση των τριών αστυνομικών για τον ομαδικό βιασμό που κατήγγειλε 19χρονη ότι συνέβη τον Οκτώβριο του 2022. Αντίθετα, πρότεινε την ενοχή του ενός για την καταγραφή του περιστατικού σε βίντεο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι. με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατά και το After Dark.
12: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω αυτό.
13: Είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
12: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
13: Ένα χρόνο και κάτι.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
13: να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
11: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: αυτή η κίνηση, Κατερίνα, δεν κρύβεται με τίποτα. Ακόμη καλά κρατάει. Αν και έχουμε φτάσει σχεδόν 10 Ιουλίου.
1: Δεν φεύγουν.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει διακοπές. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει διακοπές. Πήγαν, αφήσανε τα παιδιά στο χωριό και γυρίσανε.
1: Νομίζω το άλλο είναι ότι είναι καλοκαίρι, έχει καλοκαιρό και μετά τα γραφεία, μετά τις δουλειές. Πάνε και γίνανε κάτι, μια έξοδο. Αυτό είναι που μας έχει
0: αυτό
1: τώρα.
0: Που παθαίνω κι εγώ. Σωστό, ναι. Σωστό. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα. Πες μας, πού είσαι, τι κάνεις. 6936 646 656. Ο Κώστας είναι αυτήν την ώρα στο ψυχικό, μέσα στο αυτοκίνητο και μας ακούει δυνατά. Thank you, Κώστας. Η Μαρία, η Νίκη μας ακούει από τη δουλειά στο κομμωτήριο. Η
1: Έμι
0: μαζί της έχει air condition. Φαντάζομαι και ελπίζω. Βέβαια εκεί με τα σεσουάρ χαμός.
1: Ναι ρε παιδί μου, πολύ ναι, ναι.
0: Εβάζουν στο full στο air condition γι' αυτό. Νίκη, Έμι, hello girls. Πώς είστε σήμερα, πού σας πετυχαίνουμε.

0: Θέλω να σου πω ότι αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα εδώ στο Mad Drive, έχουμε ένα σούπερ διαγωνισμό που σου δίνει δώρα, αλλά έχουμε και το Quote of the Day.
1: Trend of the Day by Billie Eilish and Your Turn 2, Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα κάνουμε ένα μικρό reset.
2: Το trend της Τετάρτης είναι το Go Offline for 15 Minutes. Κλείσε για λίγο τις ειδοποιήσεις, άφησε το κινητό στην άκρη και απόλαυσε μια μικρή παύση. Μερικά λεπτά ηρεμία αρκούν για να επιστρέψεις με περισσότερη ενέργεια και καθαρό μυαλό. Επειδή it's your turn να βάλεις εσένα πρώτη και πρώτο.
0: Και συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και το trend για κάθε μέρα, συμφωνούμε και σε αυτό, είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με iconic αισθητική και νότες από πιμέντου μπέρι, βανίλια, όρκιτ και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το warm and mysterious vibe που δεν περνά ποτέ απαρατήρητο.
0: Ποτέ, όπως και η Billie Eilish. Αυτή την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, έχουμε κλήρωση για σένα και αν θέλεις να είσαι σε αυτή την κλήρωση, αυτή την Παρασκευή κληρώνουμε δύο Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Αν θέλεις να είσαι σε αυτή την κλήρωση της Παρασκευής, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936646656, γράφεις ονοματεπώνυμο και την φράση Your Turn για να είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής. It's your turn να στείλεις μήνυμα.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: στις 7 Τετάρτης στη μέση της εβδομάδας με τον Πέτρο και την Κατερίνα στο ραδιόφωνο σου. Αυτό είναι το Mad Drive. Και τώρα μαζί μας η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις αλλά και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Πες μας σήμερα, ποια είναι η σχέση των Ελλήνων με το digital και το online με βάση την έρευνά σας?
2: Σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Focus on Tech Life της Focus Bari, που διεξάγεται πανελλαδικά από το 1995, όλοι οι Έλληνες είναι πλέον online, με τις ηλικίες 65-74 να φτάνουν σε 85% χρήση ίντερνετ, και πιο συγκεκριμένα η online δραστηριότητα είναι καθολική και έντονη. Σχεδόν όλοι συνδέονται καθημερινά μέσω smartphone, με μέσο χρόνο 131 λεπτά την ημέρα, ενώ οι 16-24 χρονών αγγίζουν τα 168 λεπτά συνειδητοποιημένου χρόνου στο κινητό. Το ChatGPT επίσης στο προσκήνιο. 3 στους 5 Έλληνες μπαίνουν ήδη στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, με τις γυναίκες και τις ηλικίες ως 44 να οδηγούν στην τάση. Έκρηξη στους e-shoppers. 8 στους 10 Έλληνες αγόρασαν κάτι online το τελευταίο εξάμηνο, με τη χρεωστική κάρτα να αποτελεί τη βασική επιλογή στις πληρωμές τους. Και βέβαια social media lovers. Οι γυναίκες online πρωταγωνιστούν με κυρίαρχη παρουσία στα social media 95% των γυναικών, ξεπερνώντας τους άντρες και ενισχύοντας συνεχώς την τάση να βρισκόμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Το θέμα όμως δεν είναι πόσο ζούμε online, αλλά να μην ξεχνάμε πως η πραγματική ζωή βρίσκεται offline. Σωστά?
0: Πολύ σωστά. Η κυρία Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari. Ξένια, ευχαριστούμε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία. Ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Κι αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και σου κάνουμε παρέα μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποια είναι τα καλοκαιρινά fashion trends που μπαίνουν κατευθείαν στη βαλίτσα σου.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπισα, με όλα τα έξοδα δωρεάν. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο και VIP access στο διάσημο κλαμπ.
1: Αλλά και το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish, Your Trend 2, που σου φέρνει πλούσια δώρα.
0: Μάθε πού και πότε θα παρακολουθήσεις τηλεοπτικά το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο MAD Radio 106,2. Αυτό είναι το MAD Drive.
2: MAD

0: Μοναδικό remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Αυτός είναι ο Joe και το End of Beginning. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα όπως κάθε μέρα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Και σήμερα πάμε μαζί μέχρι τις 9 δυνατά.
1: Φίλοι μου, άκουσέ με προσεκτικά, γιατί σου έχω τα καλοκαιρινά fashion trends που παίρνουν κατευθείαν στη βαλίτσα σου.
0: Ναι. Πάλι για τις φίλες σου, ε.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς βαλίτσα θα φτιάξουμε.
1: Εσείς, Πέτρο, είστε εύκολοι. Ένα μαγιό, flip-flops, ένα καπέλο, μια βερμούδα, ένα μακό, ικανοποιημένος.
0: Μπα, τι λες.
1: Ναι.
0: Σε πέτα, Κατερίνα, λέω.
1: Πάμε στην
0: εμείς να μην βάλουμε ένα ανιμάτινο light pullover. Ένα λινό κουστούμι.
1: Jesus, πού θα πάτε.
0: Ένα loafer.
1: Όχι, τίποτα από αυτά. Λοιπόν, πάμε στα κορίτσια. Έρινα φορέματα με δαντέλα, όλο ρομαντικό vibe. Τα συνδυάζεις με μπέντι τσανδάλια. Όχι άλλο basic, θέλουμε statement σε κάθε βήμα. Ολόσωμο μαγιό, ήρθαν δυναμικά και δείχνουν πολύ πιο chic. Και τελευταίο, εστίαση στα χρώματα της θάλασσας. Τυρκουάζ, aquamarine, μπλε, ήρθαν για να σε βάλουν σε summer mood.
0: Εσύ statement και εμείς ένα μαγιό, flip-flops, ένα καπέλο και μια βερμούδα και ένα μακό.
1: Και πολύ ασχολήθηκα.
0: Αυτά.
1: Όχι, θέλεις να σου βάλουμε σε ένα το ελληνικό κουστούμι, να σου γίνει μια τσαλάκα μέχρι να φτάσεις.
0: Έχεις τρόπους να το βάλεις σωστά και να μην γίνει. Επίσης, αυτά τα που λες, flip-flops, μαγιό και τα λοιπά, είναι μόνο για την Μπόρα Μπόρα, Κατερίνα.
1: Oh, στην Ήμπιζα, Πέτρο.
0: Η Ήμπιζα έχει ντύσιμο.
1: Έχει ντύσιμο.
0: Πλέον έχει ντύσιμο, κανονικότατο. Ah. Αυτά που λες τώρα, flip-flops, καπέλο και βερμούδα και ένα μακό, μόνο στην Μπόρα Μπόρα. Άντε και σε Σεϊχέλες.
1: Εγώ αυτούς που σε αναστρέφουμε αυτά φοράνε. Τώρα εσύ που είσαι πιο chic, πάρει και το λίνο το κουστούμι να σου κάνω.
0: Να, συναναστρέφεσαι.
1: Συναναστρέφομαι.
0: Με ένα t-shirt,
1: Με ένα t-shirt,

0: παντρεμένη.
1: Εντάξει, αυτή βέβαια δεν την ήθελε ο Πέτρος, δεν τ' αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι του γούστου μου. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να ξεπεράσω ακόμη την Dua Lipa που παντρεύτηκε, δεν μπορώ. Μου έχει μείνει τώρα μόνο η Ρέι.
1: Ναι, μόνο η Ρέι που ψάχνει και τον άντρα της.
0: Και
1: αυτή.
0: Ψάχνει κιόλας. Τη φωνάζω εγώ, πόσο καιρό τη φωνάζω στην Ελλάδα.
1: Κάποια στιγμή θα ακούσει τη λέξη.
0: Δεν ξέρω, θα μιλήσω με τη σκοφική εταιρεία. Αυτό δεν έχω κάνει μόνο να τη στείλει ένα μήνυμα.
1: Το φαντάζεσαι, πραγματικά θα σου κάνω σχετικά μέτρα. Πολλά χιλιόμετρα ασφαλιστικά μέτρα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μιλώντας για την Ρέι και την Βρετανία, να πω ότι το Wimbledon και φέτος είναι το απόλυτο meeting point των διάσημων fashion icons. Και ο Τζόκοβιτς προχωράει στην επόμενη φάση μετά από ένα τετράωρο, 4 ώρες και κάτι κράτησε αυτό. Και ο αντίπαλος του Κατερίνα ήταν 15 χρόνια μικρότερος. Πώς θα καταφέρνει αυτό το παιδί, είναι αυτό. Δεν ξέρω, καταπληκτικός τύπος. Δεν το συζητάω. Μιλώντας για Βρετανία επίσης, η Μαντόνα επέστρεψε δυναμικά με το νέο της μουσικό project και ετοιμάζεται να κατακτήσει την κορυφή του επίσημου βρετανικού album chart. Έτσι λένε τα predictions. Για αυτή την Παρασκευή θα είναι το 13ο νούμερο 1 άλμπουμ της βασίλισσας της pop.
1: Μιλώντας και εγώ για Ελλάδα, να σου πω ότι το SkyTubes Van της Maybelline New York είναι το επίσης απόλυτο και κάνει και το απόλυτο Summer Tour. Αύριο, 5η 9 Ιουλίου, πρώτη στάση από τις 6 έως 9 το βράδυ, στο Ακάνθου Summer Club με Sunset Vibes, μουσική, beauty activations και ατελείωτη Summer Energy.
0: Ω, ναι. Και όταν πέσει ο ήλιος, η διασκέδαση συνεχίζεται από τις 10 μέχρι τη 1 το βράδυ στο SkyTubes Van. Θα σε περιμένει στο DR8 για μια beauty εμπειρία γεμάτο glam moments, εκπλήξεις και μοναδικά activations.
1: Έλα να γνωρίσεις από κοντά τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα και σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο και σέα butter. Χαρίζει εντυπωσιακό αποτέλεσμα και φέρεται σε μόλις 3 δευτερόλεπτα με ένα πέρασμα και χλιαρό νερό. Γιατί το τέλειο beauty look πρέπει να είναι τόσο εύκολο όσο και εντυπωσιακό.
0: Αύριο 5η λοιπόν, Ακάνθου Summer Club από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ και αμέσως μετά DR8, 10 με 1 Exclusive Beauty Activations Festival διάθεση και το πιο iconic beauty event του καλοκαιριού σε περιμένει, μην το χάσεις με τίποτα. Αύριο 5η. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Brand new David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls. It's

0: εκπομπή. Κατερίνα, και περπατάει έξω. Στις πλατείες το αυτό. Παιδάκια παίζουν. Ζευγαράκια είναι στα μπακάκια.
1: Λες και έχουμε γυρίσει σε εποχή η μιλάση τώρα.
0: Ναι, είναι.
1: Όχι. Στα 60's.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι έξω, είναι καλοκαίρι.
1: Είναι, είναι.
0: Η μεγάλη πόλη είναι όμορφη. Η πόλη είναι όμορφη. Οπότε, ξέρεις, όλοι προσπαθούν να μην είναι μέσα σε, στο κουτί.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και έτσι γι' αυτό είναι, και εγώ είναι, τώρα έτσι, θα σου μιλήσω
0: έτσι,
1: για καλοκαιρινές διακοπές, Πέτρο. Γιατί είναι καλοκαίρι, ναι. Και ξέρω πόσο πολύ σχεδιάζεις και εσύ και πόσο πολύ περιμένεις και εσύ και εγώ. Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα. Ή όπου αλλού εσύ επιλέξεις, εμείς έχουμε τη λύση.
0: Το Priority Travel θα σε πάει εκεί που θέλεις να πας. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, πακέτα για όλη την οικογένεια. Τηλεφωνεί στο 210-33-144-77. Εκεί στο Priority Travel θα σε φτιάξουν, γιατί το ταξίδι, όποιο ταξίδι διαλέξεις, ξεκινάει εκεί.
1: Αν θες να συνεχίσεις να είσαι έξω, μπορείς να κάνεις κάτι έξω, αλλά και λίγο μέσα. Μουσικά νέα είναι αυτά τώρα που σου
0: εννοείς.
1: Φέρω.
0: Ναι.
1: Όχι, να είσαι στον κήπο σου, να είσαι στο μπαλκόνι σου και να παρακολουθήσεις το μεγαλύτερο μουσικό event ακριβώς της χρονιάς. Μαζί με τους φίλους σου, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, έρχονται στο σπίτι τους, το Mad TV.
0: Επικοί καλλιτέχνες, μοναδικές συνεργασίες, εκρηκτικά άξ, βραβεύσεις, παρουσιαστής, ο Θέμης Γιώργαντάς.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
0: Σε λίγο εδώ έρχεται ο διαγωνισμός Trend of the Day by Billie Eilish με δώρα για σένα. Μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται νεαρός άνδρας μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Ο άνδρας ηλικίας 20 με 25 ετών δέχθηκε πυρά από άνδρες στη Σόπκε, ενώ προσπάθησε να εμβολήσει το όχημά του στην προσπάθειά του να διαφύγει ελέγχου. Η σφαίρα βρήκε τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πυροβολήσαμε στον αέρα, λένε οι αστυνομικοί. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και πολύ πιθανό να τους ξαναχτυπήσουμε απόψε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για το Ιράν. Ήταν η τύραννη της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννη, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σοβαρό επεισόδιο στο θριάσιο νοσοκομείο προκάλεσαν περίπου 50 Ρωμά, συγγενείς τραυματία τροχαίου, που διαμαρτύρονταν για τη σειρά προτεραιότητας σε εξέταση αξονικής τομογραφίας. Φώναζαν, έβρισαν και προκάλεσαν σοβαρές φθορές. Δεν στοιχειοθετείται ότι η σεξουαλική πράξη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τελέστηκε χωρίς τη συνένεση της καταγγέλουσας, ανέφερε ο εισαγγελέας και πρότεινε την αθώωση των τριών αστυνομικών για τον ομαδικό βιασμό που κατήγγειλε 19χρονη ότι συνέβη τον Οκτώβριο του 2022. Αντίθετα, πρότεινε την ενοχή του ενός για την καταγραφή του περιστατικού σε βίντεο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ταπαστούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε μαζί.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, και σήμερα η κίνηση είναι εδώ ακόμη, όχι τόσο πολύ όπως πριν από μία ολόκληρη ώρα, αλλά εδώ και στα γνωστά σημεία Κηφισίας, Κηφισός, Εθνική, Περιφερειακό Σιμίτου, κέντρο της μεγάλης πόλης, αλλά και προς Αγία Παρασκευή, προς και από, πιο χαμηλά εκεί από το Χολαργό μέχρι και την Κατεχάκη. Θα βρείτε κίνηση αυτήν την ώρα. Τώρα θέλω να σου πω το εξής, ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και ο απόλυτος clubbing προορισμός για το καλοκαίρι είναι ένας στην Ευρώπη.
1: Τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2.
0: Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός είναι η Ibiza, και αν θέλεις εσύ να δεις εκεί live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, μέσα σε αυτή την ώρα, σε πολύ λίγο, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ibiza και το όνομα δεπώνυμό σου. Κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.
2: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην αυλία και διαμονή στην Ibiza. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ακριβώς. Και επειδή όμως έχουν σφίξει ζέστες και εμάς εδώ στα μέρη μας, αλλά και τα μπάνια στη θάλασσα, σου έχω τώρα δροσερές και έξυπνες επιλογές αν πεινάσεις στην παραλία αλλά δεν θέλεις κάτι βαρύ.
0: Το έχω. Μία μαργαρίτα ή και περισσότερες.
2: Δεν ξέρεις πόσο συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό. Και ξεκινώ. Ραπ, μεγαλοπούλα και λαχανικά για ενέργεια χωρίς βάρος. Ή ξηρή καρπή με αποξηραμένα φρούτα για σταθερή δύναμη όλη μέρα. Και φυσικά φρούτα, καρπούζι, σταφύλια, ροδάκινα, ενυδάτωση με κάθε μπουκιά πέτρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που είπες είναι όντως ελαφριά και αντέχουν στη ζέστη και σε κρατούν

0: στο ρυθμό του καλοκαιριού, αλλά εξακολουθώ να προτιμώ τις μαργαρίτες ροσερές με φρούτο, ιδανικά φράουλα, frozen, αντέχεις τη ζέστη και αντέχεις και τους γύρω σου.
1: Χίλια δίκια, χίλια δίκια.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: λίγο που φτάσουμε στις 8 Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και το καλοκαίρι η Κατερίνα είναι γεμάτο με μεγάλα ονόματα, φεστιβάλ, πολιτιστικές διοργανώσεις, events σε όλη την Ελλάδα. Το Release Athens μπαίνει στην πιο δυνατή εβδομάδα του με διεθνή ονόματα και sold out βραδιές. Παντέρα και Trivium στο Release Athens στις 9 Ιουλίου. Halloween και Saxon συνεχίζουν το rock τριήμερο για αυτούς που σου αρέσει αυτή η μουσική στις 10 Ιουλίου. Οι Thievery, οι αγαπημένοι Thievery, έρχονται στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου. Η αγαπημένη Cure, η υπεραγαπημένη Flores and the Machine έρχονται την επόμενη εβδομάδα, ενώ η Ελένη Φουρέιρα και σχεδόν όλοι οι Έλληνες καλλιτέχνες ξεκινούν σιγά σιγά τις καλοκαιρινές περιοδίες τους. Και όπως κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή, έχουμε δώρο για σένα μαζί με ένα tip που θα σ' αρέσει.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Το Trend of the day by Billie Eilish είναι εδώ και σήμερα. Κάνουμε ένα μικρό reset.
2: Το trend της Τετάρτης είναι το go offline for 15 minutes. Κλείσε για λίγο τις ειδοποιήσεις, άφησε το κινητό στην άκρη και απόλαυσε μια μικρή παύση. Μερικά λεπτά ηρεμίας αρκούν για να επιστρέψεις με περισσότερη ενέργεια και καθαρό μυαλό. Επειδή it's your turn να βάλεις εσένα πρώτο.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το ολοκένουργιο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με εικόνη και αισθητική κοινότητα από ποιμένη το μπέρι, βανίλια, όρκιτ και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το warm and mysterious vibe που δεν περνά ποτέ απαρατήρητο.
0: Αυτή την Παρασκευή έχουμε κλήρωση και αν θέλεις να είσαι τώρα στη κλήρωση πρέπει να στείλεις Viber μήνυμα, γράφεις όνομα τεπώνυμο και τη φράση Your Turn που το στέλνεις στο 6936 646 656, και θα είσαι στην κλήρωση αυτή της Παρασκευής. Αυτή την Παρασκευή δίνουμε δύο Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στείλε μήνυμα, μπες στην κλήρωση τώρα.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
4: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
3: δεν έχεις
4: κάνει
3: διέστηση, απλά δεν την ακούς.
4: Παιδί μου, όχι.
3: Τίποτα. Δε,
4: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
3: Τι είναι από όλοι, πάμε.
4: Τώρα είμαι καλά.
3: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
4: Μα δεν έχω διέστηση.
3: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
5: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Ένα μετά τις 8, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Αυτό είναι το Mad Drive. Μία ακόμη ώρα εδώ, όπως κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα δεις live το Καλμιχάρη στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στο διάσημο resort και διαμονή για δύο.
0: Oh yes, the works. Μείνε εδώ για να μάθεις πως οι Ισπανοί έχουν δροσερά σπίτια όλο το καλοκαίρι.
1: Εδώ και για τα μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ με τα οποία θα ξεχωρίσεις στις καλοκαιρινές εμφανίσεις σου. Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Vibes Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και δεν τρομάζεις κανέναν. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Και σήμερα μαζί
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Let me be, let me be. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive μαζί με την Κατερίνα, εδώ στο ραδιόφωνο σου, στο Mad Radio 106,2, 11 μετά τις 8. Και σήμερα εδώ, εδώ μαζί. Τώρα είναι κάποιοι που τους αρέσει να μένουν το βράδυ στο σπίτι αργά, ή όταν γυρίζουν από αυτή τη βόλτα που μου αρέσει ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και να βλέπουν αυτή τη γνωστή πλατφόρμα, το Netflix ή και άλλες πλατφόρμες που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Θέλω να σου πω ότι αυτές όλες οι streaming πλατφόρμες ετοιμάζονται να παρουσιάσουν νέες πρεμιέρες μέσα στον Ιούλιο. Οι καλοκαιρινές πρεμιέρες στον κινηματογράφο βέβαια είναι εδώ, μεγάλες παραγωγές και οικογενειακά blockbusters. Αύριο η Μαρία, movie expert, όπως κάθε πέντε, θα μας πει όλες τις καινούργιες ταινίες. Και οι καινούργιες ταινίες είναι μία που περιμένουμε όλοι, αλλά έχει αρχίσει μια θύελλα αντιδράσεων και έχει ξεκινήσει και πολλή συζήτηση για αυτή την ταινία. Μιλάω για το The Odyssey, γιατί μετά στην πρεμιέρα που έγινε προχθές στο Λονδίνο, στην Leicester Square, η Lupita Nyong'o, που υποδίεται την Ελένη αλλά και την Κλιτεμνίστρα στην νέα υπερπαραγωγή του Christopher Nolan, δήλωσε πως αν συναντούσε, άκου Κατερίνα, δήλωσε ότι αν συναντούσε τον Όμηρο θα το ρωτούσε γιατί έδωσε τόσο λίγο χρόνο στην οθόνη για τις γυναίκες του έπους. Η δήλωση αυτή, καταλαβαίνεις ότι προκάλεσε κύμα κριτικής παγκοσμίως.
1: Ό,τι να είναι όμως, ο καθένας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
1: Εντάξει, άμα συναντήσει τον Όμηρο, ρώτα τον κατά άλλο.
0: Αυτό ρώτα.
1: Άμα δει τον Όμηρο, τίποτα άλλο.
0: Έχει τέτοιους ανθρώπους, Κατερίνα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ τώρα, Πέτρο, θα σε μεταφέρω σε δροσιές και περισσότερο ή λιγότερες δροσιές. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις πάρα πολύ ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ, τώρα, το καλοκαίρι, ανοίγεις παράθυρα, κουρτίνες, τα πάντα με την ελπίδα να μπει λίγη δροσιά στο σπίτι σου?
0: Κοίταξε, το κάνω το βράδυ. Αλλά μετά από 10 λεπτά, κάποιες φορές όταν είναι full αυτό, καταλαβαίνω ότι δεν πήγε δροσιά, αλλά ο καύσωνας.
1: Ο φούρνος από τα γεμιστά.
0: Φούρνος.
1: Λοιπόν, οι Ισπανοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο και κάπως έτσι καταφέρνουν να κρατούν το σπίτι τους πιο δροσερό, χωρίς air condition, όλη την ημέρα.
0: Για πες το μυστικό.
1: Το μυστικό είναι πάρα πολύ απλό. Τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας κρατούν κλειστά τα μπατζούρια, τα στόρια και τις κουρτίνες, κοστά λέξη, ώστε να μην μπαίνει ο ήλιος και να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι.
0: Έτσι,
1: και το δεύτερο βήμα. Εντάξει, λοιπόν, όλοι κάποιοι δουλεύουν και από το σπίτι.
0: Σωστό.
1: Είναι να ανοίγουν
0: για
1: τα παράθυρα μόνο νωρίς το πρωί, αργά το βράδυ που το κάνεις εσύ. Mm-hmm. Όταν ο αέρας έξω είναι πιο δροσερός και μπορεί να κάνει σωστό αερισμό. Πάντως, εγώ το πρωί που ξυπνάω νωρίς, δυστυχώς, είναι πιο δροσερά, σαφώς πιο δροσερά. Έτσι.
0: Λογικό είναι αυτό. Λογικό. Εκεί που μένεις είναι πολύ λογικό.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστό το ακούω αυτό το κόλπο. Για το μεσημέρι, εντάξει, πρέπει να είναι κλειστά όλα. Πέραν του ότι λείπουμε, αν πες ότι δεν λείπαμε, είναι λίγο τραγικό να ανοίγεις το παράθυρο, γιατί φαίνεται, μπαίνει ο αέρας μέσα σαν πιστολάκι.
1: Και αν θες να το πας και ένα βήμα παραπέρα, αποφεύγεις και φούρνο οι συσκευές που βγάζουν θερμότητα τις μεσημεριανές ώρες. Αυτό και αν με βρίσκει πολύ το σύμφωνο.
0: Παραγγέλνεις απ' έξω.
1: Αυτό, εσύ, έτσι, μπράβο.
0: Ή από δίπλα. Παραγγέλνεις από δίπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, κάντε όπως οι Ισπανοί, τέλος πάντων. Κλείσου μέσα και άνοιγε πρωί-πρωί εκεί στις 6 ή αργά το βράδυ το γυρίζουμε εμείς στις 10.30.
1: Όλα.

0: σε επισκέπτες και δεκάδες μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις και events σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Με όλο τον κόσμο που έρχεται, αλλά και εμάς που ξεχυνόμαστε στις παραλίες, η WWF προειδοποιεί για την συνεχιζόμενη πλαστική ρύπανση στις ελληνικές ακτές παρά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης μετά από χρόνια. Εκεί που θα πάτε, να τα μαζεύετε τουλάχιστον αυτά που κουβάλατε να φάτε και να πιείτε, εντάξει.
1: Όχι άλλα σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Είσαι ο Πελεκάνος.
1: Είμαι ο Πελεκάνος. Και αν εσύ, φίλοι μου και φίλοι μου, θέλεις να κλείσεις τα μάτια και να νιώσεις καλοκαίρι,
0: ναι, ναι,
1: όπου και να βρίσκεσαι, σου έχω αυτό το άρωμα που θα σε μεταφέρει σε εξωτικά μέρη.
0: Το έχω. Στα εξωτικά παπάγια. Για την Ελλάδα καρπούζι.
1: Ναι, και φέτα. Όχι, Πέτρο. Καρύδα. Τα αρώματα καρύδα σε ταξιδεύουν σε εξωτικούς προορισμούς με κάθε ψέκασμα. Κρεμώδης γλυκιά και αισθησιακή νότα που ξυπνά αναμνήσεις διακοπών. Από δροσερά floral blends μέχρι ζεστές ξυλώδεις βάσεις, υπάρχει ένα κόκονατ άρωμα για κάθε στιγμή. Εσύ απλά βρεις αυτό που ταιριάζει στη δική σου χημεία.
0: Υποτιμάς το ελληνικό καρπούζι, Κατερίνα. Για να μην ξεκινήσω με την παπάγια.
1: Να μην ξεκινήσει με την παπάγια. Let's
2: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: World Cup 2026. Χωρίς αγώνες απόψε στο World Cup, ξεκινάνε πάλι αύριο, όμως η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του UEFA Euro Under 21 κρατάει τους ποδοσφαιρόφιλους ψηλά το ενδιαφέρον τους. Το Wimbledon κορυφώνεται με κρίσιμες αναμετρήσεις των προημιτελικών. Χθες ο Νόβας Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στο Λονδίνο. Νίκησε σε μια μάχη 5 ωρών και 15 λεπτών παρακαλώ, στο μεγαλύτερο ανδρικό προημιτελικό στην ιστορία του Wimbledon, σε διάρκεια μεγαλύτερο. Και την Παρασκευή θα βρεθεί απέναντι στον Γιάννικ Σίνερ για μια θέση στον τελικό. Μία ακόμη φορά ελπίζουμε και ευχόμαστε ο δικός μας πλέον Νόβακ να είναι εκεί στον τελικό. Οι κορυφαίοι ποδηλάτες του κόσμου συνεχίζουν τη μάχη για το στο Tour de France και όπως είναι φυσικό συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αλλά και ελληνικών ομάδων εν ώψη τη νέα σεζόν και ο Ολυμπιακός φουλάρει Κατερίνα.
1: Και σε αυτούς τους Latin καλοκαιρινούς ρυθμούς έχω μια τρομερή ιδέα, φίλε μου και φίλε μου, για το τι θα κάνεις. Γιατί μπορείς να καλέσεις τους φίλους σου και τις φίλες σου στο σπίτι, να τους κεράσεις κοκτέιλ και όλοι μαζί να παρακολουθήσετε το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς. Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται στο σπίτι τους, το MAD TV.
0: Τι ωραία ιδέα. Καταπληκτικοί καλλιτέχνες, συνεργασίες απίστευτες πάνω στη σκηνή, βραβεύσεις και παρουσιαστής ο Ιθέμης Γιοργαντάς όπως κάθε χρονιά μαγικός.
1: Σημείωσε Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, έτσι λίγο που θα πέφτει ο ήλιος. Mm. Να μαζευτείτε φυσικά στο MAD TV.
0: Mm-hmm. Και τίτλοι ειδήσεων, όμως αμέσως μετά επιστρέφουμε με σούπερ διαγωνισμό Calvin Harris. Μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται νεαρός άνδρας μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Ο άνδρας ηλικίας 20 με 25 ετών δέχθηκε πυρά από άνδρες της Όπκε ενώ προσπάθησε να εμβολήσει το όχημά του στην προσπάθειά του να διαφύγει ελέγχου. Η σφαίρα βρήκε τον νεαρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, πυροβολήσαμε στον αέρα, λένε οι αστυνομικοί. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και πολύ πιθανό να τους ξαναχτυπήσουμε απόψε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για το Ιράν. Ήταν η τύραννη της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννη, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σοβαρό επεισόδιο στο θριάσιο νοσοκομείο προκάλεσαν περίπου 50 Ρωμά συγγενείς τραυματία τροχαίου που διαμαρτύρονταν για τη σειρά προτεραιότητας σε εξέταση αξονικής τομογραφίας. Φώναζαν, έβρισαν και προκάλεσαν σοβαρές φθορές. Δεν στοιχειοθετείται ότι η σεξουαλική πράξη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τελέστηκε χωρίς τη συνένεση της καταγγέλουσας, ανέφερε ο εισαγγελέας και πρότεινε την αθώωση των τριών αστυνομικών για τον ομαδικό βιασμό που κατήγγειλε 19χρονη ότι συνέβη τον Οκτώβριο του 2022. Αντίθετα, πρότεινε την ενοχή του ενός για την καταγραφή του περιστατικού σε βίντεο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
5: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: πληροφορίες aoaf.gr. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Sweet Bunch, Psycho. Λίγο πίσω στο χρόνο, Step Back in Time, για να ακούσουμε την Ava Max. 41 μετά τις 8, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε ένα πολύ όμορφο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη, μερικός νεφελώδης, 33 βαθμοί το μεσημέρι. Στην Αθήνα, στην Πάτρα αύριο μερικός νεφελώδης και εκεί 34 βαθμοί Κελσίου. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός, 32 και 5 μποφόρ. Στο νησί των Υποτών.
1: Τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2.
0: Τώρα αν εσύ θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίπιζα, σε πολύ πολύ λίγο, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ibiza και το όνομα τυπώνυμό σου. Κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση.
2: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στη συναυλία και διαμονή στην Ibiza. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή μαζί.
0: Ένα μοναδικό, μοναδικό δώρο σε στέλνει στην Ibiza για να απολαύσεις αυτό το υπέροχο νησί της διασκέδασης, αλλά και VIP τον Calvin Harris live. Μόλις ακούσεις Calvin Harris, στέλνεις μήνυμα για να είσαι στην κλήρωση που έρχεται.
2: Και εσύ φίλοι μου, είτε πας, είτε δεν πας στην Ibiza, πρέπει να με ακούσεις πάρα πολύ καλά. Διότι αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα τρέτ, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμαγεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
2: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Ultimate Brow Pen που το έχω αγοράσει και περιμένω να το βάλω στις διακοπές μου.
3: Γιατί
2: είναι αδιάβροχο υγρό brow pen, σχεδιασμένο να δημιουργεί εξαιρετικά λεπτές γραμμές. Προσφέρει υψηλή αντοχή στο νερό.
0: Μπορώ να
2: απόδοση,
0: το βάλω
2: και εγώ. Εσύ μπορείς να το βάλεις αν θες να μην σου χαλάσει το φρύδι στη θάλασσα. Απόδοση μακράς διάρκειας έως και 16 ώρες, Πέτρο. Σταθερό και διαρκές αποτέλεσμα, γεμίζει και διαμορφώνει τα φρύδια με ακρίβεια, με το εύκαμπτο και λεπτό πινέλο. Διαθέσιμο σε δύο υποχρώσεις, medium για σένα και dark brown για κάποιον άλλον, γιατί και εγώ στο medium είμαι.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό θέλω, Κατερίνα.
2: Θα το πάρω,
0: Ultimate
2: Πέτρο.
0: Brow pen. Στο medium είπες.
2: Το medium, είμαστε πιο ανοιχτόχρωμοι.
0: Α, αυτό
2: είναι medium,
0: γιατί εγώ είμαι large, ξέρεις.
2: Ναι, μάλιστα.

0: τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ίδιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίδιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: αλήθεια, έχει σκηνική παρουσία. Ευτυχώς. Πώς λέμε, από φωνή.
1: Φωνάρα.
0: Κορμάρα.
1: Άντε, καλά, τα ακούω και αυτό. Το ακούω και το δέχομαι, Πέτρο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
0: Εντάξει, εντάξει. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Ωραία ήταν και σήμερα.
1: Ωραία, πέρασε.
0: Θα ξανάρθουμε
1: κι
0: άλλο.
1: Καλά, ναι. Και πριν κλείσουμε, φίλοι μου, σου έχω tips για το τι πρέπει να έχεις το καλοκαίρι στην τσάντα σου για να είσαι όμορφη και ασφαλής. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία.
0: Ναι. Πες μου ότι δεν θα κουβαλάτε πάλι μισό μπουντουάρ μαζί σας.
1: Όχι πολλά, μόνο τα σωστά. Ναι. Αντιλιακό mist για ανανέωση μέσα στη μέρα. Face mist για δροσιά όταν σε βαρέει ο ήλιος. Λιμπάλ με SPF για χείλη που δεν σπάνε. Blotting papers για τη γυαλάδα και ένα multi stick για λίγο χρώμα και είσαι εντελώς έτοιμη.
0: Ναι, εντάξει, δεν τα λες και λίγα, αλλά εντάξει, είναι μικρές ποσότητες, φαντάζομαι αυτά, Κατερίνα.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν έχεις ιδέα από γυναικεία τσάντα, Πέτρο. Είναι μόνο ένα απλό summer survival kit αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα αυτά που λες. Το θέμα είναι όμως ότι πάντα τελικά καταλήγουμε να τα κουβαλάμε εμείς.
1: Άλλο αυτό.
0: Ξέρω με καταλαβαίνεις.
1: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει. Αυτό ήταν
1: ο
0: για άντρας σήμερα.
1: Είναι ο κουβαλητής, Πέτρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν για σήμερα. Εδώ κουβαλάμε κάθε μέρα την Κατερίνα. Αυτό ήταν το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα. Βεβαιότατα, το καρατσεκαρισμένο από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Drive. Όλα τα νούμερα το λένε, το φωνάζει ο κόσμος. 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου με έναν πολύ δυνατό καλεσμένο. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη θα ξεκινήσουν τη δική σου ημέρα. Στις 10 ακριβώς ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Πέμπτη στις 6 εδώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
9: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
10: ναι,
9: αυτό.
10: Είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
9: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
10: Ένα χρόνο και κάτι.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
10: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
8: After Dark με το Θέμη Γιώργαντα. Σάββατο στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα,
3: ναι.
2: Έφαγα,
3: ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους και θα επιμείνω στους καλεσμένους και κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και απόψε στην παρέα μου έχω ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Θα υποδεχτούμε σε λίγο τον Biased Beast.
1: Μάτ Radio 6,2.

0: Talk to you εδώ στο Madrid 106,2 Τετάρτη σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 9 και εδώ στο Here Comes Johnny έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο Biased Beast.
1: Hello.
0: Ναι, να performe παιδιά. Ξεχωριστώ πάρα πολύ που τον έχεις γνωρίσει στο Just the Two of Us και στο Your Face Sounds Familiar με τις εξαιρετικές μεταμφιέσεις του. Καλώς όρισες την παρέα μας.
1: Σε ευχαριστώ Γιάννη, τι κάνεις. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες. Η αλήθεια είναι ότι το κανονίζαμε καιρό. Τελικά τα καταφέραμε όμως και ήρθες σε μία από τις τελευταίες εκπομπές του χρόνου μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αρχικά, έχεις ένα όνομα επιλέξει να φτιάξει στη ζωή σου που για τους δυσλεκτικούς σαν και εμένα είναι κατάρα. Biased Beast δεν το λες πολύ εύκολα, αλήθεια είναι. Και πόσο μάλλον δεν το διαβάζεις ή το γράφεις. Δεν ξέρεις, λάθος έχω γράψει το κινητό μου 100%. Αλλά θέλω να μου πεις από πού εμπνεύστηκες αυτό το όνομα, πώς σου ήρθε. Μια κλασική ερώτηση δηλαδή που σου κάνουν συνήθως. Αλλά θέλω να μου πεις και επίσης αν είσαι παθιασμένος με τα πιστεύω σου όπως και το όνομά σου. Όπως δηλαδή αυτό που βγάζει και το όνομά σου.
1: Ένα παθιασμένο θηρίο, ναι, ισχύει. Αυτό είναι μωρέ. Και στη Νέα Υόρκη το εμπνεύστηκα. Πιστεύω πολύ σε αυτά που πιστεύω. Είμαι πολύ παθιασμένος τύπος. Άρα τι άλλο, τι καλύτερο από ένα θηρίο. Ένα προκατηλημένο θηρίο.
0: Ένα προκατηλημένο θηρίο. Και γιατί το θεωρείς αυτό το θηρίο προκατηλημένο?
1: Υπάρχει μια μεγάλη προκατάληψη στη ζωή μου για την αγάπη, για την προσωπική ελευθερία. Μπορεί να είναι λίγο κλισέ κάποιες φορές, αλλά έτσι είμαι πραγματικά ως άνθρωπος.
0: Άρα ουσιαστικά την ταυτότητά σου είναι ο καθρέφτης του κόσμου προς αυτήν, σωστά?
1: Α, ωραία το λες.
0: Ποιητής, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, αλλά τώρα μιλάω για σένα. Εννοώ, ρε παιδάκι μου, είναι ένας καθρέφτης. Ό,τι σου βγάζαν οι άλλοι προς εσένα, το ονόμασες τελικά τον τίτλο της ζωής σου, αυτό που είναι και το θηρίο του συγκεκριμένο.
1: Κοίταξε να δεις, ο κόσμος βγάζει και πολύ κακία και αρνητική ενέργεια. Εγώ θέλω να αφοσιώνομαι στη θετική ενέργεια. Άρα στην αγάπη, στην ελευθερία και γι' αυτό καθρεφτίζω τα πάθη του κόσμου, τέλος πάντων. Ναι.
0: Και γιατί είναι τέρας αυτό το θηρίο?
1: Είναι τέρας, αυτά που θέλω να κάνω είναι τέρατα. Είναι και στην καριέρα και στον έρωτα και στην προσωπική μου ζωή.
0: Όλα στο τέρμα.
1: Στο τέρμα.
0: Όλα στο τέρμα, όσο πιο δυνατά γίνεται. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε για Your Face Sounds Familiar, για Just the Two of Us. Έχω να πω και για Eurovision, γιατί κάτι άκουσα. Πήρε το αυτάκι μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μακάρι, μακάρι, δεν ξέρω, στο εύχομαι. Πολλά, πολλά πράγματα. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Δώσε πόνο.

0: And again, and again, and again, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το κομμάτι. Κάτι σου θυμίζει, ο καλλιτέχνης, δεν ξέρω.
1: Οχ, τώρα το κατάλαβα.
0: Ναι, τώρα το κατάλαβα. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν στο Here Comes Johnny με τον Biased Beast. Δίπλα μας ένα καλλιτέχνη λοιπόν που έγινε πάρα πολύ γνωστός από το Just the Two of Us, αλλά κυρίως και από το Your Face Sounds Familiar που έσκησε, πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το παιδί, με εξαιρετικές εμφανίσεις. Και θέλω να μου πεις τώρα, στο Your Face Sounds Familiar μπήκες λοιπόν στα παπούτσια μεγάλων ιερών τεράτων για μένα και για όλο τον πλανήτη σχεδόν, έτσι. Freddie Mercury, Marilyn Manson, πολλούς. Ποιος από αυτούς τους καλλιτέχνες ήθελα να μου πεις σου άφησε κουσούρι? Και αν σου άφησε κάποιο κουσούρι, ποιο ήταν αυτό?
1: Η Ελένη Βιτάλη με τα λαϊκά γυρίσματά της.
0: Αλήθεια λέει?
1: Μου έχουν μείνει λίγο αυτά.
0: Τώρα πότε αν πας να τραγουδήσεις αγγλικά σου βγαίνει και ένα γυρισματάκι.
1: Ξέρεις τι γουστάρω, είναι και λίγο εθιστικό το τρόπος τραγουδίσματος έτσι στην Ελλάδα. Και επειδή δεν το έχω πολύ εγώ στα ακούσματά μου, είναι και μεγάλο respect τώρα. Μιλάμε για τεράστιους θρύλους, όπως έλεγε.
0: Ναι, ναι, τεράστιους θρύλους. Τους άγγισες πάρα πολύ ωραία και αναβήσει.
1: Α, η απόλυτη.
0: Η απόλυτη στάρ, η απόλυτη θεάρα.
1: Η οποία έστειλε μήνυμα.
0: Η οποία έστειλε μήνυμα
1: και έγκρινε, μήνυμα είπε, έστειλε. Good job. Το κάνει πολύ
0: μπράβο, ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, τουλάχιστον και το good job δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Από την αναβήση, κάμα.
0: Εντάξει τώρα, ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και θέλω να μου πεις, αν είχες τρία highlights από το Your Face Sounds Familiar, ποια θα ήταν αυτά?
1: Εντάξει, θα ήταν το opening, το πρώτο επεισόδιο, το οποίο το κέρδισα. Πολύ σουρεαλιστική στιγμή, Benson Boone. Το τρίτο επεισόδιο, ο Marilyn Manson. Πολύ απελευθερωτική αυτή η εμπειρία.
0: Απελευθερωτική αυτή η εμπειρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μοιράζομαι την ίδια εμπειρία μαζί σου και ακριβώς αυτό θα έλεγα.
1: Καλά, εσύ το νίκησες κιόλας. Εσύ να μας πεις που τα ξέρεις καλύτερα.
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα καλύτερα. Αλλά,
1: ναι. Εκεί τα σπάσα όλα ως Marilyn Manson. Ήταν πολύ απελευθερωτική εμπειρία. Και πιστεύω το τελευταίο επεισόδιο, ρε εσύ. Δεν ξέρω αν το είδες. Θεατρικό, δραματουργικό.
0: Συγκινητικό πολύ.
1: Ναι.
0: Και συγκινητικό και όλο αυτό το να σκέφτεσαι τη διαδρομή σου και που έφτασες εδώ και τώρα είσαι στον τελικό και ό,τι και αν έγινε δεν έχει σημασία, παρόλα αυτά είσαι νικητής για τον κόσμο και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία πάντα σε αυτά, νομίζω. Α, γεια σου.
1: Το απόλαυσα πολύ.
0: Το απόλαυσα πάρα πολύ. Θέλω όμως στέλνετε και μήνυμα στο Viber μας, παιδιά, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας εδώ και να τα λέμε on air. Το Viber μας είναι 6936 646 656.

0: Just the way you are. David Guetta εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και αν ήδη έχεις φτάσει στον προορισμό σου, αλλά θέλεις να συνεχίσεις να μας ακούς, εννοείται μπορείς να μας ακούσεις στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε σήμερα γιατί έχουμε στην παρέα μας ένα τέρας, ένα θηρίο, πραγματικά θηρίο. Biased Beast εδώ. Και σε λίγο θα παίξει το παιχνίδι μας ο πιο καλός ο μαθητής. Αλλά πριν από αυτό το παιχνιδάκι, το ωραίο που μου αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε εδώ στο Mad Radio, θέλω να σου πω ότι έρχεται ένας διαγωνισμός.
1: Αμάν.
0: Ναι, έρχεται ένας διαγωνισμός, όχι για σένα.
1: Για μένα, γιατί εγώ δεν μπορώ.
0: Εσύ δεν ξέρω αν μπορείς τώρα να λάβεις. Νομίζω ότι είναι τσιτιά αν το πάρεις.
1: Βεβαίως και μπορώ. Πες το διαγωνισμό.
0: Λοιπόν, άκου το διαγωνισμό πολύ προσεκτικά. Θες λοιπόν να δεις live τον Calvin Harris στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza.
1: Θέλω.
0: Όχι εσύ, ο κόσμος, έτσι.
1: Α, εντάξει,
0: θέλουν. Ναι. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στην επόμενη ώρα, βασικά τώρα σε λίγο θα το βάλω, παιδιά. Τώρα θα το βάλω. Θα ακούσεις Calvin Harris και στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza, το ονοματεπώνυμό σου και κάνεις follow το Priority Travel. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Τι άλλο θέλουν τα παιδιά? Σ' αρέσει?
1: Nice. Εγώ θα στείλω μήνυμα.
0: Ποιον καλλιτέχνη έχεις δει εσύ τελευταία που ξέρεις, θα είπες wow τώρα για live?
1: Καλά, εντάξει, πρέπει να είναι η Lady Gaga.
0: Lady την Gaga, πού την είδες?
1: Την έχω δει στο Vegas και ήταν φανταστικό το show, έτσι. Ήταν το παλιό της το show όμως, το προηγούμενο από αυτό που κάνει τώρα, όμως ήταν η Lady Gaga, τι άλλο να σου πω.
0: Εντάξει, τώρα φαντάζομαι.
1: She's a legend.
0: She is a legend.
1: Πετούσε από πάνω μου. Με τα καλώδια, αυτό έχω να σου πω.
0: Εντάξει, πετούσε μια γκάγκα από πάνω μας, έτσι, σαν το κουνούπι.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Moving to the Sun εδώ στο Mad Radio 106,2 και νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο παιχνίδι Ο πιο καλός ο μαθητής. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σου πω ότι έρχονται και μηνύματα για σένα. Ναι, έρχονται μηνύματα τα οποία θα τα πω σε πολύ λίγο. Μετά το break να έχουμε έτσι λίγο την αγωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που στέλνει. Μπορεί να συνεχίσει να στέλνει στο Viber μας 6936-646-656. Ό,τι θέλετε εδώ πέρα να ρωτήσετε αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη, τον Biased Beast, που είναι εδώ στο Mad Radio σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναλέω τον αριθμό στο Viber 6936-646-656. Και τώρα πάμε στο παιχνίδι μας Ο πιο καλός ο μαθητής.
1: Αμάν, θα χάσω από τώρα.
0: Θα σου κάνω λοιπόν ερωτήσεις σε μαθηματικά, φυσική και χημεία. Πού είναι τα αγαπημένα σου από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Αμα το ξέρω, δεν έρχομαι.
0: Ναι, λοιπόν, η απάντηση αν είναι σωστή θα γλιτώσεις την καυτή μου ερώτηση. Εντάξει, πολύ καλά θα πάει αυτό που φαίνεται. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα μαθηματικά.
1: Δεν φίλε, θες να με κάνεις ρεζίλι.
0: Δεν πειράζει, όχι, δεν γίνεσαι ρεζίλι με αυτές. Γιατί αν απαντήσεις σωστά, μάλλον είσαι μαθηματικός, ρε φίλε. Τι να πω.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί
1: δεν
0: και εγώ βρίσκω κάτι υπερερωτήσεις, μην νομίζεις.
1: Είμαι ηθοποιός, λοιπόν.
0: Πώς ονομάζεται, λέει, ένας αριθμός που ισούται με το άθροισμα των θετικών γνήσιων διαιρεταίων του, εκτός από του εαυτού του, όπως και το παράδειγμα του αριθμού 6.
1: Πες το στα αγγλικά μία.
0: Ναι, όχι, εντάξει, τα αγγλικά δεν.
1: Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα μιλάς.
0: Δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα μιλάς. Τέλεια, λοιπόν, λέγεται τέλειος αριθμός. Η λύση αυτή είναι.
1: Τέλειος αριθμός. Perfect number.
0: Perfect number, πάρα πολύ ωραία.
1: So perfect.
0: Oh, so perfect. Άκουσε με όμως προσεκτικά, τώρα έχεις την καυτή μου ερώτηση. Ποια είναι η πιο ακραία ή παρανοϊκή πράξη που έχεις κάνει ποτέ και γιατί?
1: Παρανοϊκή πράξη, ακραία πράξη.
0: Ναι. Κάτι που να πεις πραγματικά, αν το δει κάποιος άλλος, θα πει αυτό είναι παρανοϊκό. Αυτό είναι τρελό.
1: Καλά, παρανοϊκό είναι αυτό που ζω τόσα χρόνια με αυτή την καριέρα που το κυνηγάω, λες και δεν υπάρχει αύριο. Όλη μέρα αναπνέω, ζω αυτή την καριέρα. Πιστεύω είναι πολύ παρανόια. Σου λέει, πιστεύει τόσο πολύ αυτός ο τύπος στον εαυτό του, στο όραμά του.
0: Ναι.
1: Το ζει full. Αυτό είναι λίγο παρανόια.
0: Και πολύ εύκολα σε λένε και ψώνιο γι' αυτό
1: ναι, ψώνιο ή τρελό ή τρελάκια. Φαντάζεται, όνειρα.
0: Φαντάζεται, κάνει όνειρα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τέτοια.
0: Το δέχομαι σαν απάντηση, ήταν πάρα πολύ σωστή. Πια λοιπόν πάμε για τη φυσική.
1: Αμάν.
0: Ακούσε με προσεκτικά. Ποιο σωματίδιο είναι φορέας της ισχυρής πυρηνικής δύναμης και συγκρατεί τα κρουάκρ μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια?
1: Excuse me, hello.
0: Hello.
1: What?
0: Ναι, αυτά. Νομίζω.
1: Hydrogen?
0: What is that? Ωραία, κοίταξε, where is Acropolis είναι η επόμενη ερώτηση.
1: Yes, very flaca.
0: Λέγονται γλουόνιο. Έτσι λέγονται, γλουόνιο. Εντάξει, τώρα μου λέγεις γλουόνιο.
1: Δηλαδή, μας καλέσατε για να μας ξεφτυλίσετε. Λοιπόν,
0: ναι. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχεις πει σε κάποιον και γιατί?
1: Το μεγαλύτερο ψέμα θα το έχω πει σε καμιά ακρόαση, ότι χορεύω hip hop και τέτοια.
0: Αλήθεια λες.
1: Και μετά πας και σου λένε χόρεψε.
0: Ζωή Τρεμπιάνη εκεί, κανονικά. Εντάξει, βέβαια εσύ είσαι χορευτής, το έχεις το χορό μέσα σου.
1: Ποιος σου είπε καλέ?
0: Όχι, τίποτα. Όχι.
1: Πιστέψατε όλοι στο ψέμα μου.
0: Όλοι μπήκαμε μέσα στο ψέμα.
1: Δεν χορεύω, αφήστε με ήσυχο.
0: Και πάμε στην χημεία. Ποιο χημικό στοιχείο του περιοδικού πίνακα έχει τον μικρότερο ατομικό αριθμό ανάμεσα σε αυτά που είναι υγρά σε συνθήκες δωματίου?
1: Σακακάν.
0: Λοιπόν, είναι το βρώμιο, βρε βρώμικη. Βρώμιο, πραγματικά. Και λοιπόν, άκουσε τώρα την καυτή μου ερώτηση. Ποια είναι η πιο τοξική σχέση πάθους που έχεις κάνει με κάποιον και πώς κατέληξε?
1: Τοξική σχέση είναι η σχέση που... Αχ, κάτσε να σκεφτώ. Δεν κάνω τοξικές σχέσεις. Μόνο αυτές που καταλήγουν στα πατώματα να κλαις μες στους δρόμους και αυτά.
0: Ναι.
1: Πολύ κρίμα, ρε εσύ. Άμα αγαπάς τον άλλον, τον αφήνεις να φύγει, να πάει στην ευχή του Θεού και να είναι καλά μέσα του, εύχεσαι καλοσύνη στον άλλον. Φίλε. Εντάξει, έχω κάνει 2-3 λαθάκια κι εγώ, αλλά πιστεύω ότι never again.
0: Never
1: κάθε
0: again.
1: Φορά και πιο όρημα. Παραδέχομαι, εντάξει, εγώ άνθρωπος είμαι.
0: Εντάξει, άνθρωπος είσαι.
1: Yes.
0: Άνθρωπος είσαι.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Clooney, Prospa. Free your mind εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σου πω ότι έχεις πάρα πολύ αγάπη. Έχεις σπάσει κάθε ρεκόρ εδώ στο Mad Radio. Μεσχέ, γιατί έχουν πάρα πολύ στείλει μήνυμα για σένα. Θα πω έτσι τώρα, γιατί θα πούμε και μετά τα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όσο περισσότερα γίνεται. Η Ερατό μας στέλνει ότι ακούσαμε κάτι για live το Σεπτέμβρη και θέλουμε μια γεύση από τα καινούργια κομμάτια. Αναρωτιόμαστε πάρα πολύ τι vibes θα έχουν, τι vibes θα έχει ο καινούριος δίσκος. Και αν μπορείς να πεις έτσι και ένα μικρό spoiler για το τι θα έρθει σε αυτό το live που έρχεται το Σεπτέμβριο. Δεν κάνω λάθος, 25
1: Σεπτεμβρίου, ναι, στο Gazarte Ground Stage.
0: Στο Gazarte θα είμαστε όλοι Ground Stage. Άντε. Με πανό θα είμαι εγώ έτσι και θα έχω πάρει και αυτές τις μιατούρες τις υπέροχες που έχετε φτιάξει, παιδιά, που είναι υπέροχες. Δεν υπάρχει αυτό το Beasted. Beasted λέει.
1: Little biased.
0: Ναι, biased.
1: Τα... Δεν
0: biased.
1: Τα ξέρουν αυτά, θα τους τα δώσω όλα και θα έχουμε και στη συναυλία εκεί merchandise αυτά τα μικρά τετραδάκια. Τι με ρώτησε η Ερατό, taste
0: λοιπόν,
1: από το δίσκο
0: λοιπόν,
1: θέλει.
0: Taste, ναι.
1: Γεια σου, Ερατό, σε περιμένω στη συναυλία. Λοιπόν, ο δίσκος είναι μια rock. Pop, soul, blues, extravaganza. Έχω μέσα και ένα τραγούδι που πάει 17 λεπτά. Είναι μια rock opera.
0: Oh.
1: Αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να το παίξουμε στη συναυλία, αλλά σίγουρα θα δώσω μια γεύση από τα πιο rockstar κομμάτια μας και ίσως και τις πιο ευαίσθητες πτυχές του δίσκου. Κάτι ωραία love songs. Γιατί άμα δεν είναι για την αγάπη, τι θα ήταν αυτά τα τραγούδια.
0: Τι θα ήταν, παιδιά, την αγάπη εκφράζουμε καλλιτέχνη. Τι να κάνουμε, την αγάπη σε διάφορες αποχρώσεις. Τις 50 αποχρώσεις αγάπης. Αυτό λοιπόν. Και θέλω τώρα, όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να δεις τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ αυτή την Κυριακή, 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Mad TV. Αξίζει πάρα πολύ. Θα πούμε και για τα VMA, γιατί σε φαντάζομαι εγώ του χρόνου, σε φαντάζομαι στα VMA.
2: Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
3: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
4: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
5: Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
4: Ωραία.
5: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
4: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
6: Ο Ιησούς Χριστός Νικάν και όλα τα κακά σκορπά.
7: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο.
4: Κατάφερες να βγεις όμως.
7: Ζώα με ζώα.
3: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
0: Bias Beast, αυτό είναι το πρωινό μας κάθε πρωί στο Mad Radio 106,2. Δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσει αυτά τα κορίτσια. Μέσα στην τρέλα αυτά τα κορίτσια στην πόλη, παιδιά, να τα ακούτε. Λοιπόν, here comes Johnny, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 έχουμε αυτό το υπέροχο πλάσμα, αυτό το υπέροχο παιδί, Biased Beast, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Και ήρθε η ώρα να στείλετε όσες ερωτήσεις περισσότερες μπορείτε και θέλετε. Θα απαντήσουμε εμείς επιλεκτικά σε όσες περισσότερες μπορούμε στο επόμενο on μας. Το μήνυμα το στέλνετε στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Αναμένω τα μηνύματά σας και θα τα πούμε σε λίγο.
3: Κάθε μέρα, Mad Radio 106,2.

0: να πούμε για αυτό το υπέροχο παιδί που έχω εδώ μαζί μου και το λέω με όλη μου την καρδιά, αλήθεια μεσχέ. Είναι οι συζητήσεις μας που κάνουμε πίσω από το μικρόφωνο, τόσο βαθιές, συγκινητικές, γιατί όταν έχεις μπροστά σου έναν καλλιτέχνη με όλη την έννοια της τέχνης, πάντα κάπως το συναίσθημα κυριαρχεί στις πιο όμορφες του αποχρώσεις, στις πιο όμορφες εκφάνσεις.
1: Γεια σου, Γιάννη. Τώρα σε γνωρίζω, αλλά είμαι πολύ περήφανος που σε ξέρω και όντως πιστεύω, μακάρι οι ακροατές να μπορούσαν να ακούσουν αυτές τις συζητήσεις και on air, τα πιο deep έτσι της ζωής.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα που συζητάμε είναι ακατάλληλα λόγω ώρας. Αλλά τώρα θέλω να συζητήσουμε και λίγο από αυτά από τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος, που μου στέλνει πολύ όμορφα πράγματα. Μισό λεπτάκι.
1: Για πες λοιπόν, γιατί έχω, ο κόσμος.
0: Γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, διάφορα μηνύματα που στέλνουν. Έχεις πολύ αγάπη, έχεις πολύ αγάπη. Τώρα ας πούμε η Ελευθερία μας στέλνει καλησπέρα. Εύχομαι το μήνυμά μου να το ακούσεις Γιάννη και να το ακούσει και ο κύριος Beast. Ο κύριος Beast, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα,
0: ναι. Λέει, σε απόλαυσα πάρα πολύ στο Your Face Sounds Familiar και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας κάντρισε συντροφιά για μήνες τώρα και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Μακάρι να σας κράτησα συντροφιά και σε αυτό το δύσκολο το έργο σας και μπράβο σε όλες, παιδιά.
0: Μπράβο, μπράβο. Και επίσης, ας πούμε, λέει και για την. Αυτήν από την Χαλκίδα. Και λέει επίσης, θέλω πολύ να σε δω και στη Eurovision φέτος. Και θέλω έτσι λίγο να μου το σχολιάσεις αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Και εγώ θα ήθελα να με δω στη Eurovision. Μακάρι να είναι κάτι που να γίνει.
0: Και εμείς θέλουμε να σε δούμε γενικά στη Eurovision, να σε απολαύσουμε.
1: Γιατί όχι. Εγώ πιστεύω θα πηγαίναμε πολύ καλά. Κοίταξε να δεις. Άμα το θέλει και ο κόσμος και στηρίξει και ο κόσμος, γιατί όχι, γιατί να μην γίνει.
0: Αν θα πήγαινε ένα κομμάτι στη Eurovision, μπορεί να μην το έχει στο μυαλό σου, μπορεί να το έχει 100%. Θέλω να μου δώσει μια εσάν στο τι θα βλέπαμε.
1: Α, εντάξει, το κομμάτι για τη Eurovision θα πρέπει να είναι μάλλον. Ένα full beast κομμάτι, δηλαδή πρέπει να με αντιπροσωπεύει, πρέπει να έχει μέσα λίγη ροκιά σίγουρα, λίγη βρωμιά, αλητεία μέσα σίγουρα, να έχει ψυχή, να έχει έναν έρωτα μέσα, κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο, μ' αρέσει, γιατί όχι.
1: Ναι μωρέ, beast.
0: Beast, ξεκάθαρα. Και άλλο ένα μήνυμα, πώς φτιάχνεις τα μαλλιά σου, λέει, είναι τέλεια. Τι κάνεις κάθε πρωί.
1: Πόση ώρα έχουμε, να σου πω για τα μαλλιά μου. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, θέλω να ξυρίσω το κεφάλι μου.
0: Το να φαντάζομαι.
1: Να μας πούν αν πρέπει να ξυρίσω το κεφάλι μου.
0: Μου θυμίζεις πάρα πολύ Αλκίνο Ιωαννίδη στη δήλωσή του που έλεγε ότι όταν ο κόσμος λάτρεψε το μαλλί μου και με είχε για το μαλλί μου, το ξύρισα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο θα κάνω κι εγώ, σας προειδοποιώ.

0: Funk, ανεβαστικό, ανθρώπινο, μοναδικό, γρανίτα από λεμόνια από την Μαρσό εδώ στο Mad Radio 106,2 και έχουμε πολλές ερωτήσεις να απαντήσουμε, πάρα πολλές και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πρώτα θα απαντήσουμε όμως στις Βάσιας Κοντού.
1: Α, μάλιστα, ναι. Έχω εγώ το τηλέφωνο στα χέρια μου και διαβάζω όλες τις ερωτήσεις σας.
0: Τις διαβάζει εδώ biased beast.
1: Η Βάσια ρωτάει εδώ για τα live στο χειμώνα. Και καλά, το είπαμε και πριν, 25 Σεπτεμβρίου είμαστε στο Καζάρτε. Αυτό, άνοιξε η προπόληση σήμερα. Και ρωτάει επίσης αν θα υπάρξουν κομμάτια unplugged στο Spotify. Και είναι
0: unplugged
1: καλή
0: στο
1: ερωτήση.
0: Spotify, καλά, όντως. Αν θα το έκανες αυτό, πώς θα το έκανες ακριβώς, πώς το σκέφτεσαι?
1: Κιθάρα, φωνή και έτσι όμορφα, κάπως αλλιώς, άλλες διασκευές. Και θα τις έβαζα στο Spotify, ναι. Πιστεύω θα κάνω κάτι τέτοιο μέσα στο χειμώνα. Θα ήθελα πολύ να το κάνω.
0: Πολύ ωραία πρόταση μας έδωσαν. Πολύ ωραία πρόταση μας έδωσαν.
1: Καλή τύχη, Βάσια, και ελπίζω να πήγες πολύ καλά στις Πανελληνίες. Ευχαριστούμε για τα μήνυματα.
0: Το ευχόμαστε, το ευχόμαστε πραγματικά. Έχουμε κάποιο άλλο έτσι μήνυμα?
1: Λοιπόν, ρωτάει πολλοί κόσμος για τις συναυλίες. Κυρίως σχολιάζουν τη θετική μου ενέργεια. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχεις θετική ενέργεια. Και μάλλον να σου πω κάτι, νομίζω ότι ευθύνεται σε αυτό ο διαλογισμός που κάνεις. Ότι δεν πίνεις, δεν καπνίζεις. Να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Και ότι παρόλα αυτά όμως δούλεψες 3 χρόνια με την Πάολα, σωστά λέω?
1: 4 χρόνια με την Πάολα.
0: 4 χρόνια με την Πάολα, πόσα χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, σε ένα τέτοιο μαγαζί. Σε ένα τέτοιο μαγαζί που έπρεπε τώρα να είσαι και νυμφάλιος και ζεν, ενώ τριγύρω σου υπήρχε μια διονυσιακή ενέργεια άπειρη. Πώς το κατάφερες και το συντήρησες αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, όταν εσύ δεν είσαι μέρος αυτής της φάσης, πιο καλά μπορείς να κάνεις entertain τον κόσμο που είναι σε αυτή τη φάση. Γιατί εσύ είσαι νυφάλιος και έχεις τον απόλυτο έλεγχο, ενώ ο άλλος δεν ξέρει. Και πιστεύω γι' αυτό, άμα έχεις και τη σωστή παιδεία, γι' αυτό έκανα σωστά τη δουλειά μου. Ο κόσμος περνούσε πάρα πολύ ώρα, δεν ήξερε. Πολλοί έλεγαν ότι έπινα και έκανα και έραν άλλα. Δεν ξέρουν ότι εγώ μόνο χαμομήλια και νερό.
0: Μόνο χαμομήλια και νερό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Και θέλω να μου απαντήσεις και σε μια ερώτηση έτσι προσωπική δική μου, γιατί σε μελέτησα πριν έρθεις, Μεσχέ. Το single Madman γράφτηκε, αν δεν κάνω λάθος, για να στηρίξει ανθρώπους που περνούν κατάθλιψη. Ποιο ήταν το πιο σκοτεινό σου σημείο, στιγμή στην Νέα Υόρκη όπου το εμπνεύστηκες?
1: Αχ, αυτή η ερώτηση τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Κοίταξε να δεις, στη Νέα Υόρκη είχα ζήσει πολύ σκοτεινές στιγμές. Κάπως βίωσα και το θάνατο γύρω από μένα. Είναι μια σκοτεινή πόλη, όμως υπάρχει το φως παντού. Και θα ήθελα να μεταφέρω σε όλα τα παιδιά, και ακόμα και σε αυτούς που διαβάζουν ή ακόμα σε αυτούς που δυσκολεύονται, που νιώθουν μια μοναχικότητα, μια μοναξία, ότι κανένας δεν είναι μόνος του στην πραγματικότητα. Να, και εμείς βρήκαμε πολλά κοινά που συζητάγαμε τόση ώρα off air. Το Madman λοιπόν είναι για αυτούς, ότι όλοι έχουμε έναν τρελό μέσα μας, μια τρελή φωνή μέσα μας, αλλά δεν πρέπει ποτέ να νικάει αυτή η φωνή.
0: Νομίζω, όπως έλεγε και ο Tim Burton, ότι καμιά φορά η τρέλα δικιά μου, βασικά η καθημερινότητα δικιά μου, είναι τρέλα για τους άλλους. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια για τους καλλιτέχνες.
1: Ισχύει, ισχύει.

0: My New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν με ακούς αυτή τη στιγμή, αλλά έχεις φτάσει στον προορισμό σου, πάρα πολύ εύκολα μπορείς να πας, αλήθεια σου λέω, μπορείς να πας αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σου και να βάλεις madradio.gr. Αχ, πνίγηκα. Και αλήθεια λέω,
1: Καλέ με μάτια σας.
0: Με πνίξαμε, με πνίξατε παιδιά.
1: Είναι πολλές ερωτήσεις.
0: Είναι πολλές ερωτήσεις.
1: Καλέ, πιάνε λίγο νερό, θες να μιλήσω εγώ στους Σωκράτες.
0: Μίλα, μίλα εσύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Στείλτε και άλλες ερωτήσεις. Να σου πω, εντωμεταξύ τα διαβάζουμε όλα, τα βλέπουμε όλα και είναι πάρα πολύ ωραία. Φιλιά και στη Ραφαηλία από Χαλκίδα. Και πολλές ερωτήσεις, πόσο χαίρομαι. Άντε, μακάρι να σας δω και από κοντά.
0: Αχ, με ματιάσανε, με ματιάσανε. Και δεν πιστεύω και στο μάτι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, νομίζω σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσω λίγο Biased Beast. Δεν ξέρω αν θες κι εσύ.
1: Καλά, εγώ με ακούω όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ωραία. Για να δούμε.
1: Τι θα βάλεις?

0: Τι ακούμε, ποιο είναι το κομμάτι αυτό?
1: Το Break Your Feet.
0: Break Your Feet. Θα το βρούμε στο Spotify.
1: Βεβαίως θα το βρείτε στο Spotify, στο YouTube. Υπάρχει και μια ταινία την οποία σκηνοθέτησα. 11 λεπτά short film.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γύρω από αυτή την ιστορία της BB. Σε αυτή που έκανε και τον drag που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι, που λέγαμε νωρίτερα, δεν το έχουμε πει στους ακρότες. Δεν ξέρω τι κάνεις. Επίσης, έκανες βασικά drag
1: έκανα
0: show.
1: Έκανα για τους σκοπούς αυτού του βίντεο κλιπ, το οποίο το έγραψε και το σκηνοθέτησα. Είμαι πολύ περήφανος. Break Your Feet on YouTube.
0: Break Your Feet on YouTube και για να ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Ανεβαστικό, ροκ, δυναμικότατο μπορώ να πω κομμάτι.
1: Πώς.
0: Το οποίο θέλω να το ακούσω όλο βέβαια στο Spotify με την ησυχία μου. Να βάλω και τα ακουστικάκια μου για να περάσω υπέροχα. Θέλω τώρα επίσης, όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή και θέλετε να ακούσετε Calvin Harris, αλλά από κοντά, ναι αλήθεια σου λέω από κοντά, στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza, ονοματεπώνυμό σου, και κάνε follow το Priority Travel στο Instagram. Γιατί κάθε ώρα, κάθε μέρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
4: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
6: ναι,
5: αυτό.
6: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
5: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
6: Ένα χρόνο και κάτι.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
6: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
4: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Madonna.
1: Madonna.
0: Ξέρεις ότι έχω γνωρίσει την κόρη της στη Νέα Υόρκη.
1: Αλήθεια. Ναι. Την έχεις γνωρίσει στη Νέα Υόρκη.
0: Κάναμε παρέα σε ένα πάρτι ένα βράδυ. Τη Λόλα.
1: Πω, τι ωραία, τι ωραία. και τι είπατε.
0: Συζητάγαμε για τη μουσική. Πώς θέλει και εκείνη να ασχοληθεί με τη μουσική. Αλλά αυτό ήταν πριν 8 χρόνια. Και τώρα έκανε τραγούδι και με τη μητέρα της. Άρα ίσως εγώ την.
1: Την ενέπνευσε. Το φαντάζεσαι, παιδιά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που την ενέπνευσε. Εδώ μαζί μου.
0: Welcome.
1: Θέλω να μου πει μικρό θηρίο, Beast.
0: Και μικρό.
1: Κοίταξε, εκολαπτώμενο με βάση τα επόμενα βήματά σου, ρε παιδάκι μου. Αυτό εννοώ τώρα. Μη με
0: έχουμε
1: τέτοιο.
0: Δρόμο, ναι.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα και εύχομαι να είναι το πρώτο σκαλοπάτι εδώ πέρα ό,τι έχεις κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν θα κρατούσες αυτή τη στιγμή τρεις ωραίες στιγμές από φέτος, γενικά θα σου πω, ποιες θα ήταν αυτές?
0: Καλά, ξεκινάω με το Your Face. Το Your Face ήταν μια πανέμορφη εμπειρία. Μου στρώσε ένα πανέμορφο χαλί και είμαι πολύ ευγνώμων για το Your Face. Μια άλλη στιγμή είναι η επιστροφή μου στην Αθήνα. Γιατί ήμουν στο εξωτερικό, εγώ ήμουν στη Φλόριντα, στην Αμερική. Άρα το ότι επέστρεψα σε αυτή την όμορφη χώρα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλω να κάνω cool πραγματάκια εδώ στην Αθήνα. Η τρίτη στιγμή πιστεύω είναι αυτή που δεν έχει έρθει ακόμα. Γιατί έρχεται μια πανέμορφη στιγμή. Το νιώθω ότι έρχεται κάτι πολύ ιδιαίτερο που θα με ανεβάσει και θα το στηρίξω κι εγώ. Πιστεύω θα με φέρει κοντά σε κόσμο. Αυτή είναι η τρίτη στιγμή.
1: Αυτή είναι και η πιο μαγευτική νομίζω στιγμή. Το να είσαι κοντά στον κόσμο, να είσαι σε αυτούς τους ανθρώπους που σε αγαπάνε, που σε στηρίζουν και βρίσκονται εκεί πρώτον πυλών για να σε ακούσουν πραγματικά. Και πάμε στο κομμάτι Eurovision.
0: Αχα.
1: Θέλω να σου πω το εξής. Αν λέω, έπρεπε να επιλέξεις ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα να τραγουδήσεις, ποιον θα επέλεγες? Θα έλεγες είμαι Κύπριος και θα πάω με την Κύπρο ή με την Ελλάδα?
0: Θα σου απαντήσω διπλωματικά.
1: Ωραία, διπλωματικά, εντάξει,
0: λοιπόν,
1: το δέχομαι.
0: Η απάντηση είναι ότι θα πάω σε αυτόν που με θέλει περισσότερο. Θα πάω σε αυτόν που δεν θα με αλλάξει, σε αυτόν που θα γουστάρει αυτό που έχω να του δώσω. Εννοείται η επιλογή μου εμένα είναι η Κύπριος, αφού Κύπριος είμαι, θέλω να πάω με τη χώρα μου. Αλλά αν δεν το κάνει Κύπριος και το κάνει Ελλάδα, αν δεν το κάνει Ελλάδα, το κάνει Σουηδία, όποια χώρα θέλει τέλος πάντων, φίλε.
1: Εσύ πάντως παρόλα αυτά όμως θες να πας Eurovision, θες να πας στον διαγωνισμό και θες και να πας με την Ελλάδα, έτσι,
0: βεβαίως,
1: εννοείται.
0: Βεβαίως.
1: Και στο εύχομαι με όλη την καρδιά μου, αλήθεια σου λέω, πήγαινε και σκίστα όλα. Σκίστα όλα.
0: Δώσε λίγο χρόνο να το φτιάξω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
0: Γιάννη μου, πριν κλείσεις, είσαι πανέμορφος. Σε ευχαριστώ πολύ, εμπνέεις κόσμο. Thank you για την παρέα και thank you για τα μηνύματα, φιλαράκια. Γεια σας, see you soon.
1: Thank you και εγώ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
0: Ο ήχος.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Όχι, θα ακούμε Έλληνη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια στρουμφάκια. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, μου ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα σου. Θέλω να ξέρεις πως τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστής φυσικά ο Θέμης Γιοργαντάς. Βάλει υπενθύμηση Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ παίζουν στο Mad TV. Μπες επίσης στην cool διάσταση με το N1 Casino, εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής,

0: Thunder X και Golden εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω, θες να δεις live τον Calvin Harris στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza μέσα στην επόμενη ώρα? Όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza, το ονοματεπώνυμό σου, και κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Οπότε τώρα θα βάλω, τώρα θα τον βάλω τον Calvin Harris, και θέλω να στείλεις το μήνυμα. Είσαι έτοιμος? Για να σε δω.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

όλο φρεσκό, ντοπαμίνι, από την Λίλα εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σου πω ότι αύριο, 5η 9 Ιουλίου, το SkyTube One σε περιμένει 6 με 9 στο Acanthus Summer Club. Ζήτησε το απόλυπο sunset με beauty activations, μουσική και summer energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 έως τη 1 στο DR8. Το SkyTube Van φέρνει make-ups, touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Έλα να γνωρίσεις τη νέα SkyTube Cubing μάσκαρα της Maybelline New York, να ζεις την απόλυτη beauty εμπειρία εκεί. Με αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό με ένα και μόλις πέρασμα.

Plus Live εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς υπέροχες μουσικές. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί, αλλά θέλω να ακούσεις και αυτό. Κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 10, η μέρα ξεκινάει αλλιώς. Γιατί η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Αδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν τη σκυτάλη και γίνονται η παρέα σου κάθε πρωί. Θες επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, pop κουλτούρα, όλα τα έχουν αυτά τα κορίτσια, όλα τα συζητάνε όπως και τα συζητάς και εσύ με την παρέα σου, απλά έτσι λίγο πιο ζωντανά, πιο τσίριχτα, πώς να το πω, γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη.

0: Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το

νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, με το Bangaranga, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν θες το Σαββατοκυριακό σου να ξεκινάει με full ενέργεια, εντάξει, άρα από τύπη, αντός από η dance μουσική Σαββατοκυριακού με το...

Anna, here comes Johnny, έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεση σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority